Ρυθμός 949.

0: Καλημέρα.
1: Ναι.
2: Μωρή Γαλέζα, αρχέ, να σα πω, πού είναι η άλλη Γαλέζα.
0: Εδώ είναι,
1: εδώ
0: δίπλα μα.
1: Εδώ θα μιλήσει.
2: Πείτε μα. Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούμπο. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, ναι, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν.
1: Μπράβο.
0: Μεγάλη
3: Σωστό.
0: Κουβέντα.
3: Το έχω πάθει με κοπέλα.
0: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
0: Το λιοντάρι.
3: Ποιο λιοντάρι.
0: Η Λεγνέα Ήδρα.
1: Αυτό το μόνο εύκολο.
3: Υπήρχε κάποιο που φύλαγε τον Άδη.
0: Ο Κέρβερος.
3: Μια Ηλιανέα Ήδρα. Μια ο
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ουγγαρία.
1: Καλημέρα.
2: Ναι. Μωρή, καλές αρχές. Να σας πω, πού είναι η άλλη Ουγγαρέζα.
1: Εδώ είναι,
0: εδώ
1: δίπλα μας.
0: Εδώ είναι, εδώ.
2: Με τα γούνα. Πείτε μας. Είναι, μωρή, την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούμπου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, είδες. Έτσι πρέπει. Θα βγαίνεις λίγο πριν σε χορτάσουν.
0: Μπράβο.
1: Μεγάλη
3: σωστό.
1: Κουβέντα.
3: Το έχω πάθει με κοπέλα.
1: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
1: Το λιοντάρι.
3: Ποιο λιοντάρι.
1: Της Νεμέας. Η Λερναία Ήδρα.
0: Αυτό είναι το μόνο εύκολο.
3: Ναι, υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
1: Ο Κέρβερος.
3: Μια Νέα Ήδρα. Μια ο
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Και το πρωί το πάμε τάπα.
7: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

εσύ σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε στα βαθιά.

0: Ναι.
1: Μωρή Γαλλέζα αρχαία. Να σα πω, πού είναι η άλλη Ουγγαρέζα.
2: Εδώ είναι,
0: εδώ
2: δίπλα μα.
0: Εδώ θα μιλήσει.
1: Πείτε μα. Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν.
0: Μπράβο.
2: Μεγάλη κουβέντα.
3: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Το λιοντάρι.
3: Ποιο λιοντάρι.
2: Η Λερναίδρα.
0: Αυτό το μόνο εύκολο.
3: Υπήρχε κάποιο που φύλαγε τον Άδη.
2: Ο Κέρβερος.
3: Μια ηλια. Νέα είδα. Μια ο
2: Κέρβερο. Έλα, όλα τα ρέξ βάλει μέσα.
4: Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
7: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ναι.
1: Μωρή Γαλέζα, αρχαία. Να σα πω, πού είναι η άλλη Γαλέζα.
2: Εδώ είναι,
0: εδώ
2: δίπλα μα.
0: Εδώ θα μιλήσει.
1: Μητραγούνα. Αυτή είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, χάλια ναι. Είστε, δεν ακούγεστε. Oh. Μικρά όν, δεν ψάχνει το τσούμπου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, ναι, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν.
0: Μπράβο.
2: Μεγάλη
3: σωστό.
2: Κουβέντα.
3: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Το λιοντάρι.
3: Ποιο λιοντάρι.
2: Της Νεμέας. Η Λεγνέιδρα.
0: Αυτό είναι το μόνο εύκολο.
3: Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
2: Ο Κέρβερος.
3: Μια νέα ίδρα. Μια ο
2: Κέρβερος. Έλα, όλα τα ρέτς βάλει μέσα.
4: Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Είστε έτοιμοι. Πάμε.
4: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
6: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
4: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
5: 2-1!
4: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
11: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα μίντια, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
12: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πώς θα προλάβω.
13: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο more.com.
12: Προλαβά.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
14: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
15: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
16: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
17: Πες μου τον αγάπη μου και...
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
0: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
12: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες. Εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
14: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
13: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα.
14: Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
15: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
14: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
16: 2-1!
14: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
2: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
3: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
4: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
3: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
4: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
3: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
5: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
3: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
6: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
7: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
8: Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ο καπετάνιος.
9: Τι είναι αυτό να είναι τώρα, τι έπαθες με
10: τους... Ναι, ο Ουγγάρος, ναι, θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
8: Βασίλης Φορτούνης, Ολοστρόμος.
7: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα Μούτσο που δεν έχει ρο.
8: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
11: Αθηνά Αφαλίδου, Ολοστρόμος.
8: Πρωινά ναυάγια.
1: Στο ρυθμό 949.
4: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
7: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
12: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πολύ, πολύ καλύτερα νομίζω, με πολύ λιγότερο άγχος και πολύ πιο οργανωμένοι σήμερα. Αλλά δεν ξέρω αν μας θέλω οργανωμένους.
13: Τι ήθελες, το χθεσινό που τρέμαμε?
14: Όχι, όχι, καλύτερα στο χήμα.
7: Ναι, ρε, θέλω χήμα, θέλω χήμα. Και εσείς όπως ξυπνάτε να έρχεστε, να ανοίγετε τα ραδιοφωνά σας και εγώ κάνω να ξέρετε λίγο έτσι κατασκοπία ερχόμενος. Δεν το θέλω τόσο οργανωμένο. Είναι πολύ οργανωμένοι, άρα και αγχωμένοι,
13: ναι,
7: άρα και στημένοι. Εμείς στημένοι μόνο άμα θέλουμε.
14: Μπράβο.
13: Θα
14: και σε όποια στάση θέλουμε.
7: Βασιλή, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
14: Εγώ παιδιά ακούω και αντιδρώ. Έχει δίκιο, έχει δίκιο ο Γκαρέζος. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, καλημέρα σας. Και ο Αλέξανδρος μου είπε να μην πολύ λέω το επιθετό, ότι δεν θέλει. Μου έκανε παρατήρηση.
15: Σου... Βασίλη, τον είπες?
7: Τον είπα πρώτο.
13: Έλα, λοιπόν. Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
7: Καλημέρα σας, χειρότερη από ποτέ. Κάθε εκπομπή θέλουμε να είναι χειρότερη, έτσι ώστε να νιώθετε κι εσείς την ανάγκη να έρθετε να μπείτε και να μας βοηθήσετε. Αλλά μην το κάνετε, ελάτε να βουλιάξουμε. Σήμερα που είναι Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, να σας πω ότι είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Όπως το είπατε από χθες.
13: Ναι.
7: Και
13: ναι,
7: γιορτάζουν πάλι οι Δέσποινες, οι Μαρίες κτλ. Και οι Τσαμπίκοι. Για την ακρίβεια.
13: Ναι. Δεν λέγανε για τον Τσαμπίκο Ρούφα.
7: Ο Τσαμπίκο Ρούφα δεν έλεγα τίποτα άλλο. Δέσποινα Καλαμιώτισσα, να η Καλαμιώτου είναι Παναγία τελικά. Στην Ερμού.
13: Μπράβο. Άρα θα έχει πανηγύρι σήμερα.
14: Στην Ερμού.
7: Στην Ερμού έχει κάθε μέρα πανηγύρι.
13: Καλά, ναι, αλλά θέλω να πω στην εκκλησία.
7: Γεγονό. Καλαμία Μαρία, Μαριέτα Μαριανό, Μαριανή Μάριο Παναγιώτη, Παναγιώτα Τσαμπίκο και Τσαμπίκα. Ορίστε.
14: Πόσε και δέσποινε γιορτάζουν σήμερα? Πόσε φορέ το χρόνο γιορτάζουν οι Μαρίε οι δέσποινε, ρε
7: παιδιά? Πάμε να το μετρήσουμε. 15 Αύγουστο που είναι η κοίμηση Θεοτόκου. Είναι τα εσόδια που είναι 21 Νοεμβρίου που είναι η αφιέρωση τη Παναγία από τη μητέρα τη την.
14: Αχ, καλά τώρα.
13: Αχ,
14: εμένα βρήκε.
7: Γιορτάζει 9 Δεκεμβρίου.
13: 9 Δεκεμβρίου. Όχι, ποιο είναι ο Νίκος?
7: Η μάνα τη Παναγία ήταν ο Νίκος. Ωραία. Δεν πάει καθόλου καλά αυτό, δεν θα αρέσει καθόλου.
14: Όχι, ρε,
7: στην εγγύησα κυβέρνηση φασιστών στην Γερμανία αυτό που είπε. Καθόλου δεν του αρέσει.
14: Άνοιξε θέμα τώρα.
13: Τι ήταν και αυτό τώρα.
7: Θα τα πούμε αργότερα, γιατί είναι το συχτήρι. Άλλο συχτήρι είχαμε στο μυαλό μα, αλλά επειδή πραγματικά έχει θορυβηθεί και θα είναι η στιγμή που θα μιλήσουμε και λίγο σοβαρά σε την εκπομπή. Γιατί είναι σοβαρά και εμεί είμαστε οι ναυαγοί που κάνουμε πλάκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανησυχούμε για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μα. Λοιπόν, ανησυχεί όλη η Ευρώπη. Έχουν βγει οι Γερμανοί στους δρόμους στο Βερολίνο, γιατί ξεκάθαρα σε ένα κρατήριο όχι αμεληταίο, 2 εκατομμύρια κατοίκους έχει. Είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Τώρα μου ζητάτε πώς λέγεται, δεν το έχω το όνομα του.
14: Και πήρε και μεγάλο ποσοστό.
7: 44%.
14: Κοντά 50%.
7: 2 εκατομμύρια κάτοικοι. Μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για απλώς ένα κόμμα που φλερτάρει με την, τον εθνικισμό, είναι ξεκάθαρο ναζιστικό. Δηλαδή, λέει, πρέπει να αναθεωρήσουμε την ιστορία μας. Δεν ήταν τόσο κακοί οι φασίστες, ή οι ναζί, συγγνώμη. Απαγορεύει φυσικά μπούργκες, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, δίνει έμφαση στην πυρηνική οικογένεια και αούα. Και γενικά, κανονικά, υπερτερεί το γένος το γερμανικό από όλων των υπολείπων, όλα αυτά τα ωραία, τα είναι όμορφα, τα οποία οδήγησαν την παγκόσμια πραγματικότητα στο κατήφορο.
14: Είναι μια γενικότερη τάση αυτή τώρα η άνοδος της ακροδεξιάς. Και στην Ιταλία έχουμε δει τα ίδια, και στην Ισπανία και στη Γαλλία.
7: Ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας? Ότι δεν έχει, αυτό το κρατήδιο σου λέει, δεν έχει μετανάστες. Δηλαδή δεν είναι ότι ζοριστήκανε από την ύπαρξη μεταναστών
13: να
7: και γίνανε
13: κάτι, νιώσανε αλλαγή στη ζωή τους.
7: Το κάνουν από μόνοι τους. Φυσικά ευρωσκεπτικισμός έξω από την Ευρώπη, μόνοι μας, Μάρκο. Τελείωσε, όχι η Σεφερλή, όχι ευρώ.
13: Εννοείς το νόμισμα.
7: Ναι.
13: Απίστευτο ρε.
14: Α, δεν είμαστε καλά.
7: Πάνω τελεία, τόμα το συχτήρι της ημέρας. 6-9-37-9-49-9-49. Και ό,τι γουστάρετε να μας πείτε, γιατί εδώ είμαστε η γωνιά που μαζευόμαστε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη και είπες. Όχι ήπιες, είπες.

0: Θοδωρής Φέρης είπε στο ρυθμό 949. Καλημέρα από τα πρωινά ναυάγια.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε Βασίλη. Βασίλης Φορτούνης, παιδιά, άνοιξε έτσι με αυτόν τον πολύ ραδιοφωνικό τρόπο έτσι. Και όμορφο. Με μια βελούδινη, θα έλεγε κάποιο χρειά. Το όν μας, η Αθηνά Αφαλίδου είναι έτοιμη. Μασουλάει τον αντιχειρά της. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.
2: Σκέφτομαι τα νέα που έρχονται τώρα.
1: Να έρθουν τότε. Κυρίες και κύριοι ακροατές του ρυθμού 949 και των πρωινών ναυαγίων, καλή σας ημέρα. Τη δική του απάντηση έδωσε ο Αντώνης Ρέμος στην κριτική ότι δεν σεβάστηκε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Πώς? Θα βγει ο ίδιος ντυμένος στρατιλάτης και πάνω στο βουκεφάλα θα ερμηνεύσει όλο το λαϊκό μέρος της συναυλίας. Μπράβο Αντώνη, τους ρούμποσες.
0: Σάλο προκάλεσε η αλλαγή στην αποχώρηση, στην απόχρωση της καούκας του Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς φαίνεται να αναπήδησε από το Α2 το κεραμιδί στο 4-2 με λιτζανία καζού. Κάποιοι μιλούν ήδη για σαμποτάζ από τους Ρεπουμπλικανούς, ο κομμωτής του δηλώνει αθώος.
2: Κρουασαντερί στο Παρίσι. Κρουασαντερί στο Παρίσι ανοίγει η Ιωάννα Τούνη. Αυτό είναι από μόνο του αρκετά αστείο. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο όπως είναι.
1: Κατοχύρωσε η ΕΡΤ το δεξί προφίλ του Χρήστου Φερεντίνου. Για να μην το αντιγράψουν στο απέναντι στούντιο στις 3. Ήταν οι ειδήσεις των πρωινών ναυαγίων από το ρυθμό 949. Περισσότερες ειδήσεις αύριο μάλλον. Αυτά είναι παιδιά και έχουν προκύψει μέχρι αργά το βράδυ. Να ξέρετε ότι έχουν πάρει φωτιά τα γκρουπ εδώ της εκπομπής. Δεν ξέρω πού θέλετε να ξεκινήσουμε.
2: Δεν ξέρω.
1: Αυτό το μαλλί.
2: Ναι.
0: Έγινε κατά λάθος. Αυτή ήταν η απορία μου.
1: Μιλάμε για το μαλλί του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο είναι πιο πορτοκαλί, πιο κίτρινο.
2: Όχι, έχει κατέβει, έχει πάει στο μελιτζανί από το καρωτί.
0: Είναι πιο σκούρο. Δεν είναι αυτό τη γνωστή βαφή ξανθιά που έβαζε πολλά χρόνια.
2: Ήταν η γνωστή απόχρωση που έχουν τα γαριδάκια μια μεγάλη εταιρεία.
1: Μπράβο. Είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπε.
2: Έφυγε και έχει έρθει ένα μελιτζανί. Θα σα πω τι μπορεί να έχει γίνει. Τι φαντάζομαι εγώ. Το έχει πάθει μάνα μου. Κάτι πιτσιρίκια στα. Στα σούπερ μάρκετ, παιδιά, έχουν βρει ένα παιχνίδι. Είδη κάτι πιτσιρίκια και πάνε και ανοίγουν τα κουτιά από τις βαφές και αλλάζουν από μέσα τις αποχρώσεις.
0: Λες να το πάθε αυτό.
2: Παίρνει η μάνα μου μία βαφή για να τα βάφει ξανθιά.
1: Τι εννοείς το κάνω, τι αλλάζουν τις αποχρώσεις.
2: Δηλαδή παίρνουν το ένα σωληνάριο της ξανθιάς βαφής και σου βάζουν μέσα ένα κόκκινο.
0: Καστανό.
2: Και πας εσύ να κάνεις
1: τη μίξη. Τι ωραίο κόλπο, αρέσει.
2: Ωραίο
1: ήταν αυτό.
2: Λοιπόν και βγήκε ένα ροζ.
0: Αυτό θα πάθε ο έρμος.
2: Μπορεί να έγινε κάτι στην βαφή.
1: Πάντως θέλω να σας πω τα νέα από τη Νέα Υόρκη. Είναι ότι έχουν βγει καπέλα. Υπήρχαν καπέλα μάγκα, Make America Great Again, τα κόκκινα καπέλα αυτά, τα οποία πλέον είναι, θυμάστε και τα καπέλα που φορούσαν στο γκολφ που είναι κενά από πάνω. Γύρω-γύρω, μπροστά το γύσο και πάνω τρύπα. Εκεί λοιπόν στην τρύπα έχουν έτοιμο μαλλί. Του Τραμπ, το ξανθό αυτό το κόκκινο.
2: Φανταστικό.
1: Ναι, και το φοράς όλο μαζί με το μαλλί.
2: Δεν πήρες τέτοιο καπέλο.
1: Όχι, το έχω πάρει για άλλους δώρο.
0: Okay. Και ο πρόεδρος φοράει καπέλο τώρα, ο Τραμπ ξέρει. Ο Τραμπ ξέρει, το φοράει ο ίδιος.
1: Αλήθεια.
0: Το βεβαίως κόκκινο. Για να
1: τι μην... ωραία που περνάμε. Έχουν και τις εκλογές αυτή να ξέρετε τώρα, τα mid elections το Νοέμβριο. Κάθε στα μισά δηλαδή τσεκάρουν το εκλογικό σώμα αν τον θέλει ακόμα.
0: Φαντάζομαι θα του έρθει.
1: Ναι, θα του έρθει. Να του έρθει! Να του έρθει!
2: Κάτσε, μην εκπλαγούμε.
1: Κρουασαντερί η Ιωάννα Τούνη στο Παρίσι.
2: Φίλε στο Παρίσι. Τι θα πα να ανοίξει.
1: Εμένα μου το είπε ο Λουκάς ο Αδελής εδώ. Μου λέει είναι μια φίλη τη γυναίκα μου που μαζί το. Τέλος πάντων, την ξέρει τη φάση. Δεν είχε βγει ακόμη στα. Καλημέρα. Δεν είχε βγει ακόμη στα βιλαέτια, στα site. Και μένα βλέπω κρουασαντερί. Δηλαδή χάθηκαν τα μπουγατσάδικα στη Θεσσαλονίκη και έπρεπε να ανοίξουν.
2: Μια μπουγάτσα θα άνοιγα στο Παρίσι.
0: Αυτό θα έπρεπε να ανοίξει. Με μια ανιψιά τη.
2: Μία
0: εξαδέλφη της που μένει εκεί, οπότε με αφορμή αυτό θα συνεργαστούν.
1: Αυτό πρέπει να
2: πούμε καλές δουλειές, ρε
1: φίλε.
0: Καλές δουλειές.
1: Να είναι καλά. Τι άλλο, Χρήστος Φερεντίνος, εχθές κάνανε πρεμιέρα στο στούντιο 4.
2: Ναι.
1: Και όντως, τον υπολείπτομαι από τους μεγαλύτερους και καλύτερους παρουσιαστές Έλληνες, έχει αυτό το θέμα με το προφίλ ο Χρήστος.
2: Αλήθεια.
1: Μόνο αριστερό προφίλ.
2: Δεν γράφτηκε τυχαία.
0: Δεν το είπαμε τυχαία, δηλαδή. Εγώ νόμιζα ήθελαμε να πούμε

0: τρία πόδια.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Πρέπει να κάνει το έτο με τη Βανδύ. Γιατί η Βανδύ έχει το δεξί.
0: Ο Λιάγκας.
1: Όχι, ρε, ο Φερετίνο.
0: Να κάνει το έτο με τη Βανδύ που έχει δύο δεξιά πόδια. Πράγμα που μας φέρνει στο θέμα συζήτηση που αμέσως μετά θα πιάσουμε, ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης θα μας εκπροσωπήσει στα Όσκαρ. Είναι...
1: Ναι, είναι δεδομένο πλέον. Είναι.
0: Αγαπώ.

0: Καλημέρα βρε παιδιά, Δημήτρη, Αθηνά, Βασίλη. Καλή αρχή στο καινούργιο σας ξεκίνημα και καλή σεζόν να έχουμε.
1: Έχουμε μηνύματα, παιδιά. Έχουμε εδώ πέρα εισερχόμενα.
2: Ρε παιδιά, εμένα είναι αγαπημένη μου ερώτητα αυτή.
3: Πού ακούστε, ναι. Ναι. Τις καλημέρες.
2: Έχουμε κι άλλο.
1: Έχουμε και το λεφτέρι.
2: Να παίρνετε 6-9-37-9-49-9-49, να αφήνετε τα ηχητικά σας να παίζουν στον αέρα, αλλά και τα μηνύματά σας ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα.
3: Έλα.
4: Στην παρέα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Δημήτρη. Ναι. Καλημέρα, Αθηνά.
3: Έλα, Ελευθέρη.
2: Γεια σου, Ελευθέρη. Εμένα μου αρέσει πολύ το όνομα Ελευθέρη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ωραίος,
2: είναι ένα good feeling όνομα.
3: Ναι, γιατί ελευθερώνεσαι.
2: Ναι. Ευχαριστώ.
3: Κατάλαβε τι γίνεται. Γιατί λοιπόν, είναι ελεύθερο για μια ζωή.
2: Ελευθερό. 6-9-37-9-49-9-49. Σε λίγο θα βάλουμε και το θέμα ημέρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα σα τσιγκλίσω ή αν θα σα εμπνεύσω με το συχτήρι μου, αλλά τι συμβαίνει. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, κάποιοι ρε παιδί μου έχουμε μια λέξη στο στόμα. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν μια σκέψη στο μυαλό. Σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Ξυπνάμε με ένα ζόρι, το λεγόμενο συχτήρι. Εγώ ξυπνώ μια βρυσιά. Βέβαια, επειδή από εχθές χάρηκα πάρα πολύ που ξαναβρεθήκαμε όλοι μαζί και ειδικά με τη συνθήκη αυτή. Ναι. Με τον Βασίλη, τον Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου. Εδώ με τον Αλέξανδρο μας.
1: Βεβαίως, τον Αλέξανδρο.
2: Δάμι, ορίστε το είπα, δεν πειράζει, θα στο λέω μια φορά την ώρα. Εντάξει, δεν ξύπνησα άσχημα σήμερα. Γενικά ξυπνάω με ένα μαμοσταυρίδι.
3: Ναι.
2: Να ξένα ωραίο.
3: Δεν ξύπνησα άσχημα, αλλά έχουμε δύο συχτήρια ήδη.
1: Δηλαδή, συχτήρι δεν έχουμε σήμερα.
2: Φυσικά και έχουμε.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Πόσο σα πισώ, Αφτάσια στροφάκια.
1: Ρίχτο.
2: Δεν θέλω, δεν είμαι από τους ανθρώπους που παίρνω έτσι, ναι, που βάζω τους ανθρώπους, τους χρωματίζω ή παίρνω.
3: Τους χωρίζει σε ομάδες, ας πούμε.
2: Δεν παίρνω χαρακόμματα.
3: Okay.
2: Από την άλλη, παίρνω κιόλας.
1: Βεβαίως.
2: Τι θέλω να πω. Συχαίνομαι πραγματικά και θα το πω ευθαρσώς αυτούς που έχουν τη λεγόμενη ταινία, ρε παιδί μου. Όχι την ταινία στην πραγματικότητα που είναι ένα παράσιτο, αλλά αυτούς που τρώνε χωρίς να παχαίνουν. Και τρώνε πολύ, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ο Αλέξανδρος, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Τον βλέπεις. Τρως πολύ, ε. Ή άμα. Να στο πω ένα. Να στο πω ένα από εδώ. Όσο τρως, δεν φαίνεται. Δεν μπορείς να φας όσο θες και δεν θα παχύνεις. Ισχύει. Ωραία. Εσένα λοιπόν, ποιο είναι το. Τι σ' αρέσει, τι απολαμβάνεις να τρως.
7: Από σπιτικά φαγητά λέμε τώρα ή.
2: Ποιο, γενικά.
3: Γενικά
2: σ' αρέσουν το junk ή σ' αρέσουν τα πιο υγιεινά.
3: Α, σ' αρέσει το junk.
1: Πώς γίνεται.
2: Μου κατέριψε το επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι εξής, το εξής. Ότι αυτοί που έχουν το δώρο, το θείο δώρο,
3: να
2: τρώνε και να μην παχαίνουν, του αρέσουν και τα υγιεινά. Δηλαδή το βίζα μασουλά ένα καρότο. Τα γάνε, ξέρω εγώ, μια σαλάτα. Και εμένα που παχαίνω με το νερό. Ναι. Μου έχει δώσει ο Θεός την αγάπη στο junk food. Δεν θα έπρεπε για λόγους συμπαντικής ισορροπίας αυτός που δεν παχαίνει να του αρέσει το junk, οπότε να μην πιάνει τόπο. Και εμένα που παχαίνω να μου αρέσουν
1: θα
2: τα υγιεινά.
1: Έχει σημασία η ποσότητα. Εμείς θα φάμε και μεγάλη ποσότητα. Μισό λεπτό. Θα φάμε και μεγάλη ποσότητα από junk. Θα φάμε και το γλυκό μετά. Για ρώτα τον Αλέξανδρο εδώ πέρα που τον έχουμε. Θα φάει πολύ ή θα φάει το μισό μπέρκερ και το επόμενο την επόμενη το βράδυ. Όχι, να σου
2: πειραματώζω. Για πάντα.
1: Δεν γίνεται.
7: Όχι, πιστέψτε με, δεν μου φαίνεται, αλλά τρώω.
3: Τρώει, ρε, αφού ξέρω.
1: Πώς γίνεται, ρε, παιδιά, δηλαδή και οι παραπάνω θερμίδες, δηλαδή μετά.
3: Όχι, παιδί μου, είναι το DNA του. Είναι ο οργανισμός του. Δεν έχει τάση για παχυσαρκία.
1: Κοίτα να δεις.
3: Ενώ εμείς, να φας και να μην φας το γλυκό και να φας μισό μπέργκερ, πάλι θα το δεις, ναι, στην τσιγαριά την επόμενη μέρα. Ρε, φίλε, είναι κατάρα αυτό το πράγμα.
2: Είναι
3: δεν μπορούμε να χαρούμε ένα φαΐ. Βλέπουμε μια ταινία και δεν μπορούμε να φάμε ένα popcorn.
2: Εγώ.
3: Από τις ενοχές μας βγαίνουν από τη μύτη, μας βγαίνει ξινό. Το τρως και σε τρώει.
2: Στεναχωρήθηκε.
3: Ναι, ρε.
2: Όχι, αγανάκτησε. Ναι.
3: Εγώ έχω θέμα.
1: Μας μετέφερε.
2: Δεν έχω ξαναδεί έτσι.
3: Ναι, γιατί μου χτύπησε τώρα χορδί πάρα πολύ.
2: Ναι. Εμένα μου χτύπησε χορδί, γιατί ξέρεις τι κατάλαβα, Βασίλη.
1: Πες το μου.
2: Κάπως αυτοί τρώνε μαζί.
1: Το τσιμπάνε.
2: Είπε η Αθηνά για τον Αλέξανδρο. Λέγω, ξέρω, λέει, τρώει.
1: Και ξέρει αυτές.
2: Εμείς, πω, γιατί δεν ξέρουμε, ας πούμε.
1: Εμείς γιατί δεν ξέρουμε.
2: Πηγαίνετε κάπου και τρώτε.
3: Το θέμα
2: κάπου
3: είναι ότι εγώ παχαίνω και αυτός μένει έτσι.

0: πει πιο πολύ, Μπάμπη μου, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το γράφουμε και σωστά. Ό,τι αναφορικό. Με υποδιαστολή και τόνο στο όμικρον, βέβαια.
1: Σωστά.
0: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Εμείς είμαστε και εσείς είστε, όλοι είμαστε τα πρωινά ναυάγια. Δεν τρεπόμαστε να το παραδεχτούμε. Ενώνουμε τις μιζέριες μας ενδεχομένως ή και τις σκέψεις οι οποίες μας προβληματίζουν. Και στο τέλος, 10 η ώρα, καταλήγουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Για του λόγου του αληθές, μηνύματα από εσάς.
2: Καλημέρα, παιδιά. Επιτέλους μια εκπομπή που υποδηλώνει την κατάσταση όλων μας. Ναυάγια είμαστε όλοι.
0: Πέστε,
2: όπως και εσείς.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά.
1: Ναι.
2: Δημήτρη, αδερφέ μου. Χτύπα δυνατά.
1: Αδερφός.
3: Ωραία! Και ωραία φωνή.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, να σε καλά.
1: Να
0: έχουμε και άλλο.
1: Το όνομά του. Έχουμε και άλλα. Έχουμε τη Μαρίνα, έχουμε διαφόρους.
0: Βάλε και τη Μαρίνα για να μάθουμε.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Βασίλη, Καθηνούλα. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Έχουμε
4: να έχουμε όλοι μια πολύ, πολύ όμορφη Τρίτη.
1: Παιδιά. Τέλεια. Η κατάλληλη στιγμή να σας πω για
0: την Μαρινά και εννοούσα την Κροάτρια.
1: Για την διαμαντή μασού της.
0: Όχι το πρωινό αφεντικό μου.
1: Όχι.
3: Α,
1: έχεις.
3: Εδώ,
1: διαμαντή μασού της, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας, 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησαν την εταιρεία να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ όμως, η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές, προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασού τις 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Αφιερωμένο στον Ουγγαρέζο.
0: Επιστρέφουμε με τα χειρότερα. Με τα
5: πολεμώνει.
0: Ναι.
5: Με δροσίζει και με υδρώνει.
0: Ναι.
5: Τι φορτάνει με μόνη.
6: Orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
8: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
9: Πάμε.
8: Τετράδια.
9: Ναι.
8: Παγούρι.
9: Ναι.
8: Gaming gadgets.
9: Πώς.
8: Popcorn, σινεμά.
9: Τι.
8: Και παγωτό.
9: Καλά, χωράνε όλα αυτά στο backpack.
10: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,95.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε και εδώ είστε και συνεχίζουμε να είμαστε. 6-9-37, 9-49, 9-49. Θέλω Αλέξανδρε, Βασίλη και Αθηνά να ετοιμάσετε τα μηνύματα των ναυαγίων για να νιώσουμε ότι μαζευόμαστε όλοι σε αυτή τη γωνιά των Ερτζιανών, εδώ στο Μαρούσι εμείς, εσείς από όπου και αν μας ακούτε, για να ενώσουμε τις ψυχολογίες μας, το πώς έχουμε ξυπνήσει. Να ξέρετε, διάβαζα ένα άρθρο το πρωί. Τώρα, γιατί το διάβαζα, τέλος πάντων, υπέπεσε στην αντίθεση. Ναι, πραγματικά δεν ξέρω.
4: Είχες πει καφέ.
0: Έχει σχέση με τη μετεωρολογία. Ξέρετε ότι βιώσαμε, λέει, το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι από το 1960.
5: Και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
4: Και κάποιοι μετράνε 38 Αυγούστου και 39.
5: Ο Μαραντίνης.
0: Ο
5: Μαραντίνης.
0: Ο Θοδωρής ο Μαραντίνης.
4: Λοιπόν,
5: ο οποίος την Τετάρτη έχει θεματάρα στην εκπομπή του αύριο.
0: Ωραία, Τετάρτη έχουμε θεματάρα από ο Θοδωρή Μαραντίνη, γιατί Παρασκευή έχουμε κάτι παίζει Powered by the Eagle.
4: Όλε!
0: Κάποιοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα, άλλοι μέτρησαν βουτιές, άλλοι μέτρησαν μπάνια, άλλοι μέτρησαν παγωτά. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα και ήρθε Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Κάτι παίζει Powered by the E από τις 5 μέχρι τις 8 με τον αγαπημένο μας τον Γιάννη τον Κατινάκη στην πλατεία Συντάγματος. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Εγώ επειδή ξέρω, σου λέω
5: πολύ
0: να περιμένεις τα καλύτερα.
5: Πολύ δυνατό.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Εσύ ξέρεις. Πες μας.
0: Όχι, δεν λέω, γιατί μου είπα να μην πω.
4: Όχι, μην πει.
0: Ακούστε, μόλις ξεθαρέψω λίγο,
4: ξέρει,
0: θα πω. Και μετά θα δώσουν τα τηλέφωνα και θα λένε γιατί.
5: Λοιπόν,
0: γιατί είπες.
5: Σαν το κινηματογράφο που στην ουρά περιμένουν για να μπουν και τους λες ο δολοφόνος είναι αυτός και φεύγεις.
0: Ξέρετε ποια ταινία είναι αυτή. Ποια ταινία.
5: Ποια.
0: Η έκτη αίσθηση.
4: Έλα,
0: πριν πάμε στην κίνηση και στον καιρό, θα σας πω πάρα πολύ. Εγώ έχω τύχει ως ο μεγαλύτερος από εσάς τη φάση της πρεμιέρας.
5: Μπράβο.
0: Το έχω δει στη Γλυφάδα.
4: Την έκτη αίσθηση.
0: Την έκτη αίσθηση με τον Μπρους Γουίλις.
5: Το
0: τέλος καλό είναι να
5: μην.
0: Για αυτούς που δεν το έχουν δει, τους ελαχίστους, γιατί είναι πραγματικά φανταστικό. Έχει τρομερό plot twist στο τέλος. Δηλαδή αλλάζουν όλα.
5: Είναι όλη ταινία.
0: Όλη ταινία. Τέλος πάντων, εγώ. Σημειωτέων δεν πήρα χαμπάρι, έτσι. Στο σημείο δηλαδή που όλοι καταλαβαίναν και έλεγε.
5: Εγώ
0: και
5: ανατρίχιασα. Ακόμη το θυμάμαι.
0: Και ακούσα από όλη την αίθουσα, και ακούσα από όλη την αίθουσα να κάνει. Εγώ δεν είχα πάρει ένα. Δεν είχα καταλάβει ένα ούτσο. Ένα ούτσο δεν είχα καταλάβει. Τέλος πάντων, πάμε. Γιατί είχα πει στο τρυπάκι, πάρα φύγουμε, τελειώσαμε.
5: Α, γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων, τι κάνανε. Αυτοί που. Τότε δεν υπήρχαν τα multiplex. Ο Θεός να έχει καλά τον όμιλο. Ναι, τον πρόεδρό μας, έτσι.
5: Μπράβο,
0: και
5: μπράβο.
0: Τα βίλα της είναι.
5: Να είναι καλά,
0: μάτω. Να είναι καλά. Ο άνθρωπος, ο Θεός να μου κόβει χαμόγελα, να του δίνει χρήματα. Να με... Λέω λοιπόν το εξής, ότι. Προσέξτε, ότι απομόνωναν αυτούς που φεύγανε για να μην έρθουν σε επαφή με αυτούς που περιμέναν να μπουν.
5: Γιατί υπήρχαν και ρουφιάνοι.
0: Ακριβώς. Γιατί ένας κερατάς να γύρισε και να σου έλεγε το τέλος. Μία φράση ήταν το τέλος. Τον έπινε.
5: Σωστά.
0: Ναι, έχω πετύχει λοιπόν.
5: Φράση ήταν η εικόνα.
0: Μία φράση να σου πει τι ήταν ο πρωταγωνιστής σε όλη την ταινία. Αυτό.
5: Αυτό.
4: Στόπεσε ένα τελικά στο τέλος κάποιος να καταλάβει τι έχει γίνει.
0: Όχι,
4: ή έμεινες με την.
0: Ευτυχώς.
4: Ευτυχώς
5: δεν το κατάλαβε ποτέ.
0: Όπως το ίδιο έχω πάθει γρήγορα και με το Game of Thrones που εγώ το είδα 10 χρόνια μετά. Και δεν ήξερα, ας πούμε, τον κόκκινο γάμο. Δεν χρειάζεται
5: δεν
0: να μου πεις
5: ότι.
4: Ναι, εγώ δεν το έχω δει ακόμα.
0: Όχι, Αθηνά.
5: Είσαι πολύ τυχερή που δεν το έχεις δει.
4: Αυτό μου λένε
0: αυτό που σου λέει. Αυτό που σου λέει.
5: Είσαι πολύ τυχερή που δεν το έχεις δει.
0: Σε ζηλεύουμε.
4: Άντε ρε.
0: Θα θέλαμε να μπορούσαμε να το ξαναδούμε.
5: Για να προλάβουμε να κάνουμε
0: και ναυάγια. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να ακούσουμε την κίνηση.
4: Ναι.
6: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Λοιπόν, γρήγορα να σας πω ότι το ποτάμι ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και την Πέτρου Ράλι αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα είναι πυγμένο. Ερχόμενοι στο κέντρο της πόλης από τη Θηβών ξεκινάει το πρόβλημα μέχρι τα Κτέλ και Βασιλίσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου, μποτιλιαρισμένες και αυτές μέχρι τη συμβολή τους. Καλή υπομονή!
6: Ahoy, me matey! Ο καιρό σήμερα.
4: Τον καιρό σήμερα θα τραγουδήσουμε.
0: Ah.
3: Πόσα βράδια γκαγκάνιασα. Αν δεν άρθουν τα κρύα.

6-9-3-7-9-49-9-49. Για πάρτε το παιδί μαζί, γιατί ήρθε η ώρα να κερδίσει εισιτήρια για τα Villa Cinemas, γιατί σε λίγο παίζουμε μικρά ναυάγια. 6-9-37-9-49-9-49.

0: αυτή. Τραγουδάρα. Είναι το αγαπημένο μου. Ξέρει η Αφαλίδο που πέρυσι έχω πρίξει ρίπαπα.
1: Τα σηκώτια.
0: Ναι, ότι το άκουγα πολλά χρόνια όταν είχε πρωτοβγεί στη Σαντορίνη. Μου θυμίζει Σαντορίνη αυτό.
1: Σαντορίνη, όταν πηγαίνει ή χωρίζει ή ερωτεύεσαι πολύ.
0: Εγώ είχα πάθει το δεύτερο και μου άρεσε και κλάμα με το πώ να το εξηγήσω. Αυτό και το που και που τη Γιάννα Τερσή.
2: Είναι τα αγαπημένα του τραγούδια. Με το που και που γίνεται εδώ πέρα γλέντι μεγάλο. Δεν ξέρω.
1: Για να το βάλουμε.
2: Το βάζουμε.
1: Ραδιόφωνο δεν είναι. Έχουμε τη δυνατότητα να το βάλουμε. Είναι κλειδωμένο, Βασίλη.
0: Για λίγο το ακούγα. Τώρα που θα συζητάμε οτιδήποτε θα παίξει αυτό από κάτω και τυχαία.
1: Να σου πω την πληροφορία ότι ο Νίκο Βέρτη ανεβαίνει Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
2: Φανταστικό το
1: να το ξέρετε. Λοιπόν, επειδή έκανα ένα λάθο για μικρά ναυάγια που επιστρέφουμε για να παίξουμε, θυμίζω του κανόνε. Πολύ ωραία, απλά περνάμε καλά. Δεν χρειάζονται σωστέ απαντήσει. Στο σχολείο αυτά. Εμεί θέλουμε μόνο λάθο απαντήσει στι ερωτήσει μα μαζί με τα παιδιά, μαζί με του γονεί. Είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε δεν είστε, είτε είστε στο σπίτι. Ναι. Από όπου και αν μα ακούτε, ναι. 210-6835-722. Γιατί πριν έδωσα το μηνυματικό μα. Το 6937-949.
0: Έχουμε χρόνο, απλά να ακούσουμε το τραγούδι.
2: Να καλέσουν τώρα.
1: 210-68 έχω ιδρώσει. 210-6835-722.
0: Έχουμε το που και πού να ακούσουμε. Μίλαση, δηλαδή. Ανέθετο.
1: Ακούστε, παιδιά, τόση ώρα μου κάνει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Και τώρα που κάνω γρήγορα μου λέει κάτσε να ακούσουμε λίγο τραγούδι.
0: Γιατί ήθελα να πει και Αθηνά για το μέτρημα.
1: Θα το πούμε. Πάμε στο ρεφρέν. Πιο μέτρημα, λέει. Μ' αρέσει που ετοιμάζουμε τις ενότητες πριν βγούμε.
2: Σταμάτα, ξέρω.
1: Έλα, μωρί.
0: Τι τραγούδα. Έχω δίκιο, όχι πες.
1: Ναι.
0: Έχω δίκιο. Είναι το Ψημόπουλο. Μάριος Ψημόπουλο.
1: Του Μάριου.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικός.
0: Και στήχη και έμεση.
1: Και ο Μάριος είναι και πολύ καλό παιδί.
0: Το ξέρω, πολύ δυνατός.
1: Πολύ. Για δυνάμωσε, δυνάμωσε ρε παιδί μου λίγο.
3: Τις νύχτες κι εγώ θα πάω.
2: Έλα, Φορτούνη.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε τη συζητησούλα μας, το ένθετο αυτό, ναι, το πολύ ωραίο, με μια πληροφορία που ήρθε υπέπεσε στην αντίληψή μου από την Αθηνά, η οποία μας είπε ότι χρονομετρά τον ύπνο της. Γιατί, Αθηνά μου, κορίτσι μου.
2: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω το πρωί που ξυπνάω, είναι το πρώτο πράγμα που κάνω, ανοίγω την εφαρμογή και βλέπω πόσο έχω κοιμηθεί.
1: Ναι.
2: Και ξέρω αν είμαι ξεκούραστη ωραία. Σήμερα ή αν
0: τι σκορ σου βγάζει, γιατί βγάζει και ένα σκορ.
2: Σήμερα μου βγάζει 85 πόντου.
0: Πάρα πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
1: 85. Εγώ του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
2: Πολύ καλά.
1: Thank you.

0: υπεύθυνοι είμαστε για αυτό που συμβαίνει στα πρωινά σας. Ρυθμός 949.
1: Πρωινά ναυαγία, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Θέλω τώρα, 2-10-68-35-722, για να παίξουμε μικρά ναυάγια. Πάρτε τα παιδιά τηλέφωνο, πάρτε οι γονείς για τα παιδιά. 2-10-68-35-722. Δεν ξέρω για... Πώς έχω γίνει αθηνόραμα. Τώρα που ακούσαμε Στέλλα Καλή, θα είναι μαζί με τον Θοδωρή Φέρη στο Ποσειδόνιο.
2: Πώς τα θυμάσαι.
1: Δεν ξέρω.
2: Άντε και τα διάβασες. Πώς τα συγκρατείς το μυαλό.
1: Αυτή η πληροφορία, δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά των ανθρώπων, είναι παντελώς άχρηστη για μένα.
2: Ναι,
0: παρ' όλα αυτά την ξέρεις.
1: Ναι, αλλά είμαι μουσικός παραγωγός, θα έπρεπε να το ξέρω τώρα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, να τα θυμάσαι όλα τα σχήματα και το που τραγουδάει ο καθένας και αυτά.
1: Είναι και φίλοι μου, Στέλλα. Να ρωτήσω κάτι την Αθηνά. 68-35-722 για να παίξουμε μικρά ναυάγια. Παρακαλώ. Έχουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για να τελειώ. Ξυπνάσαι το πρωί και βλέπεις από το ρολόι σου. Μην τσαντίζεσαι, μην τσαντίζεσαι.
2: Όχι, τσαντίζω που δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπαίνεις με στα παπούτσια μου.
1: Βλέπεις μόνο το ποντιακό σου ρολόι. Βλέπεις ότι γράφει πόσο κοιμήθηκες. Αυτό το ελέγχει σύμφωνα με τους παλμούς σου ενδεχομένως. Και μου λες το πρωί, καταλαβαίνεις αν ξεκουράστηκες ή όχι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή περιμένεις από το ρολόι να σου πει αν ξεκουράστηκες. Εσύ πώς νιώθεις, ρε Αθηνά?
2: Επηρεάζομαι από το ρολόι. Δηλαδή αν μου πει 4 ώρες. Λέω πω, ερείπια είμαι σήμερα. Και σέρνω όλη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πια.
1: Και αν δεν είσαι.
0: Καταρχάς, να ξέρεις, Δημήτρη, μη πεις στην Αθηνά ότι μπορεί, ας πούμε, να έχεις συνάχη.
2: Ναι, είμαι γεφαλική.
0: Ή να σε έπιασε ένας πονοκέφαλος. Γιατί σε λίγο θα έχει και αυτή συνάχη και πονοκέφαλο. Θα το μάθεις σιγά-σιγά.
2: Ναι. Είμαι εγκεφαλική.
1: Αυτή υποβάλλεσαι.
2: Ναι, πολύ.
0: Το μάθεις.
2: Δυστυχώς. Έχω αυτό το κακό.
0: Λοιπόν, θέλετε μικρά ναυαγιάκια.
2: Κοίτα πώς με κοιτάει.
1: Μικρά
0: ναυάγια. Πάρα πολύ ωραία.
2: Έπεσε γραμμή. Τι, έπεσε γραμμή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Μας πήρε το παιδί και
1: έπεσε. Δεν πειράζει. Έχουμε θέμα τις γραμμές. Θα επανέλθουν. 68-35-722. Ακούστε, όποιο παιδί πάρει τώρα, δεν θα παίξω καν μικρά ναυάγια. Θα το δώσω.
0: Γιατί όμως έγινε.
2: Γιατί να μην παίξουμε.
0: Είχαμε το παιδάκι στη γραμμή.
2: Δεν πειράζει.
0: Παιδιά, πρέπει να ανοίξω και τα σχολεία. Κάτσε λίγο.
2: Καλά τα παιδάκια, ναι, τώρα δεν.
0: Γιατί
2: θα
0: είναι ξύπνιο τώρα.
2: Τα άλλα χθες πηγαίναν στη γιαγιά τους, ας πούμε.
1: Ωραία. Πηγαίνει στη γιαγιά τους, σωστά. Έχεις δίκιο.
2: Πετάχαμε αυτό. Τώρα. Εσύ θα ξύπνεγες αν ήσουν 10 χρονών.
1: Σωστά. Επιστρέφουμε. Ναι. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε τηλεφωνική.
2: Ωραία.
1: Και φυσικά όλους εσάς στο 210.
0: 68-35-722.
1: Όχι, το 693, το Viber θέλω να δώσω τώρα.
2: Ναυάγιο.
1: Μάτι, παιδιά, μάτι. Ναυάγια. Ακριβώς αυτό είμαστε.
2: Ναυάγιο.

0: Mr. Grant. Μπορείτε να τα δοκιμάσετε κι εσείς σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές, Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί.
1: Τώρα πήρατε, τώρα τι να σας κάνω για τα μικρά ναυάγια. Άντε, πάω να φύγουμε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ

0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα σας. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ρυθμός 949 με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
7: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
6: Και τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμι εδώ. Είμαστε όλοι παρέα και όλους εσάς. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ελάτε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν θα σας κρίνει κανένας. Ακόμη και αν δεν θέλετε να μιλήσετε, θέλετε μόνο να ακούσετε. Είστε ευπρόσδεκτοι. Βέβαια, αυτή η ενότητα δεν ενδείκνυται, διότι είναι η ενότητα γνωμούλας.
8: Ναι, είναι γνωμούλα.
7: Οπότε πρέπει
8: θέλετε
7: να μιλήσετε.
6: Πάμε. Ναι, παρακαλώ.
9: Γνωμούλα.
6: 6-9-37-949-949 στο Viber, παρακαλώ. Αγαπημένα μου ναυάγια, όπως έχετε ξυμνήσει, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχετε ξυμνήσει και καλά. Δεν σας έχουμε πολύ όρεξη εσάς που ξυπνάτε καλά. Σας ζηλεύουμε λίγο.
7: Ναι.
6: Ναι, θέλουμε εσάς που βρίζετε.
7: Βλέπουν το ρολόι και σου
6: ακριβώς.
7: Λέει κοιμήθηκα καλά σήμερα.
6: Είστε έτοιμοι, παρακαλώ. Το θέμα ημέρας θέλει να το πει κάποιος από εσάς, γιατί το ξέρω, αλλά μίλησα αρκετά νομίζω.
7: Ναι, το θέμα ημέρας που σας φέρνω σήμερα στο τραπέζι,
6: ναι,
7: εδώ και θέλω να μου πείτε κι εσείς, εννοείται από εσάς θα ξεκινήσει, είναι η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου, αυτή η ατάκα που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε και την έχεις κρατήσει στην άκρη του στόματος, δεν έχει βγει ποτέ από τα χείλη,
6: πόσες,
7: θα βγει τώρα.
6: Άρα, πόσες, βλέπεις τον πρώην την πρώην,
7: ναι,
6: εκείνον, ξέρεις εσύ ποιον.
7: Ναι.
6: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τον προηγούμενο ή τον προπροηγούμενο. Ή την προηγούμενη. Ένας,
8: ναι,
6: είναι.
8: Ένας είναι.
6: Αυτόν τον έναν. Και είναι κάτι που μετά, αφού δεν ξαναμιλήσατε,
8: ναι,
6: ήθελες να το έχεις πει. Ναι. Είναι αυτή η εκκρεμότητα.
7: Λοιπόν, θα το πεις μέσα από τα δικά μας στόματα τώρα.
6: Ποια είναι η ατάκα ή κάτι που θέλεις να του πεις, ή να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
8: Μπράβο.
6: Ας πούμε, ναι, λέω. Ή να ξέρεις, σε μένα χρωστάς αυτό.
7: Ωραίο.
6: Που σου έτυχε στη ζωή. Εγώ το είχα κανονίσει τότε, λοιπόν, και δεν το είπα ποτέ. Ή να ξέρεις ότι.
8: Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
7: Αυτό!
6: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
8: Όχι.
6: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι, ρε.
6: Λοιπόν, ναι, οπότε.
7: 6-9-37-949-949.
6: Θα επιστρέψουμε να το αναλύσουμε.
8: Και αλλά να πούμε και τα δικά μας.
6: Ευχαριστώ.
8: Τι έχουμε πει.
10: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μας είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1. Μανούρια σε παιδιά ο Νίνο. Γιατί με το τραγούδι ο χαρακτήρας που το λέει ο Οικονομόπουλος το έχει πει ο Νίνο το 19 νομίζω.
1: Πιο πάλι,
0: το έχει γράψει ο Νίνο. Και είπε από εδώ και πέρα. Συγχαρητήρια στον Νίκο. Είπε συγχαρητήρια στον Νίκο. Ο Νίνο είπε στον Νίκο.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια.
1: Την ερμηνεία.
0: Μπράβο σου, Νίκο, του λέει. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που αναφέρεσαι σε αυτό το κομμάτι.
2: Έχει καλό, νόημα.
0: Και γενικά όταν αναφέρεσαι στα κομμάτια, να αναφέρεται τους δημιουργούς. Εγώ, λέει, έχω παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όχι μόνο επειδή το,

0: Λοιπόν, πάμε για γνωμούλα.
1: Έλα, γνωμούλα, το πάτησα.
0: Το πάτησε, Βασίλη, για να μπορώ να μιλήσω. Γνωμούλα.
1: Έκανα fate. Λοιπόν, να πούμε.
0: Έλα, μια χαρά ήταν.
1: Εντάξει, ναι. Όχι, τσατίζουμε με τη φετούλα τη γνωμούλα που ήταν χαμηλά και δεν ακούστηκε.
0: Έλα, έλα.
1: Να πω τη γνωμούλα.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ έχω σκεφτεί τι τάκα έχω ετοιμάσει να πω.
0: Να επαναλάβει το θέμα ημέρα. Να πω εγώ 6-9-37-9-49-949 να στέλνει στο Viber και πάμε.
1: Το θέμα ημέρα είναι τι ατάκα θα λέγαμε στον την πρώην αν θα τη βλέπαμε ξαφνικά μετά από κάμποσο καιρό μπροστά μα. Σε αυτόν τον έναν που τον θέλουμε να το πούμε, έτσι. Μία. Θα έλεγα, ήσουν μεγάλος ψεύτης, αλλά όχι ο καλύτερος.
0: Ούτε στο ψέμα δεν ήσουν ο καλύτερος.
1: Μπράβο.
2: Όχι,
1: μπράβο.
2: Φίλε,
1: βελτιωμένο. Βελτιωμένο.
0: Ωραίο.
2: Άκου ατάκα που ναι. Πώς τη, με μία μικρή διόρθωση.
0: Ένα πράγμα έκανε στη ζωή σου καλά. Το ψέμα και δεν ήσουν και ο καλύτερος.
1: Μπράβο, ρε εσύ, Δημήτρη, με βοήθησε.
2: Ο Ουγγαρέζος είναι για να σε συμβουλεύει. Mm. Είναι ο φίλος που σκοτώνει.
1: Εντάξει, για να εμπνεύσουμε και
0: εσύ
1: τον κόσμο.
0: Εσύ, εγώ, παιδιά, θα πω το εξής. Ξερά.
2: Ναι.
0: Ξερά. Σε χώρισα για να μην σε κερατώσω. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αυτό είναι τιμή.
0: Γιατί νομίζει, επειδή εγώ έκανα τα like στα Instagram και τα λέω, ότι την κερατώνα. Δεν έγινε αυτό. Ακριβώς για να μην γίνει αυτό, γι' αυτό χωρίσαμε, να ξέρεις. Ξέρει αυτή.
2: Εσύ χώρισες. Εσύ τη.
0: Ναι, ήταν, ναι, εντάξει, ήταν. Βέβαια αυτό είναι πριν από.
2: Αυτό είναι
0: δύο
2: τίμη.
0: Χρόνια πια πάνε. Αλλά,
2: πρόσεξε, ο Ουγγαρέζος καθησύχασε.
0: Έχω να σας πω μετά ιστορία, αλλά θέλω να δώσουμε προτεραιότητα στους ακροατές μας.
1: Δεν ξέρω αν είναι και τόσο καλό για να το ακούσει τώρα κάποιος αυτό, ότι είναι, χώρισε για να με συγκεντρώσει.
0: Να σου πω κάτι. Νομίζει ότι χωρίσαμε επειδή εγώ την κεράτωσα.
1: Συνέβη.
0: Επειδή ότι δεν σε κεράτωσα. Ο λόγος που σε χώρισα δεν είναι για να μην σε κεράτωσα.
1: Για να μην συμβεί. Εσύ έχεις, πάμε στους ακροατές.
2: Έχω κι εγώ ό,τι θέλετε. Θέλετε να διαβάσουμε τον ακροατών. Ό,τι θέλετε.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάμε ακροατές και άμα σου ήρθε να το πει, το πει.
2: Λοιπόν,
0: να
2: ναι, θα σας τα πω. Ναι. Καλημέρα, λέει.
0: Μπορείς να ρωτήσεις το ρολόι για να μας το πεις.
2: Θα ρωτήσω το ρολόι. Ξέχασα να σε ρωτήσω. Ναι. Ζεις ακόμα μετά τις κατάρες μου. Ωρε φίλε.
0: Παιδιά, μην καταργέστε. Η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρίζει πίσω, να ξέρετε. Ναι.
2: Την έριξε. Λοιπόν, έλα, η Μαριάνθη. Ναι. Να ξέρεις ότι σε έκανα καλύτερο άνθρωπο και χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό θα του πω, λέει, σε λίγο καιρό, διότι έχουμε χωρίσει πριν λίγο καιρό, μετά από 12,5 χρόνια σχέση.
0: Τι λες! Ζωή ολόκληρη 12,5 χρόνια.
2: Φίλε.
0: Σε ετοίμασα εγώ για την επόμενη, δηλαδή.
1: Φίλος μας εδώ πέρα, ναυάγια. Αυτό που δεν είπα όταν έπρεπε είναι ένα άντε και, κυρία μου. Εντάξει,
0: okay. Εγώ το είπα. Παιδιά, αν τα λέτε. Εγώ έριξα ένα πολύ καλό βρυσίδι και το ξαλάφρωσα. Έχει να το λέει όμως.
1: Λοιπόν,
0: και τη είπα και σήκω και φύγε από το σπίτι τώρα.
1: Όχι, ρε ζή.
0: Την πέταξε έξω από το σπίτι. Το λέει ακόμη, το λέει.
1: Λοιπόν, και ο
0: Παύλος. Λέει, με πέταξε έξω από το σπίτι.
2: Δημήτρης Σκληρός.
0: Ναι, γιατί μου είχε κάνει, το είχε φτάσει στο πράγμα στο προχώρητο. Έλα.
1: Και ο Παύλος, καλημέρα. Θα πω την ατάκα από το τραγούδι του Τάκη Κατσάνη. Δεν το ξέρω, αλλά τη λέω. Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα-πρώτα.
2: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα-πρώτα.
1: Το
0: ξέρετε.
2: Να μην μιλάω με ένα άγνωστη στην πόρτα.
1: Έλα, ρε μάνα.
0: Τελικά το ξέραμε.
2: Καλημέρα, σε είδαμε άλλον και δεν με νοιάζει.
0: Σας αρέσει το θεματάκι, τσιμπάτε, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Αναβύσει Αιγαίο για μία ανάσα και επιστρέφουμε με τις ατάκες στον πρώην ή την πρώην τις χρωστούμενες.

0: Αναβύση Αιγαίο στο ρυθμό 949. Πρωινά ναυάγια Τρίτης.
1: Και εδώ είμαστε και έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα. 6937 949 949. Βλέπεις τον πρώην σου, την πρώην σου. Εκείνον ή εκείνη. Ποια είναι η ατάκα που χρωστούσες να πεις και θέλεις να την πεις. Πάμε.
2: Η Έλενα λέει: καλημέρα. Μετά από 27 χρόνια και 3 παιδιά, τι θέλετε να του πω? Σε έκανα άνθρωπο, έφυγες και γλίτωσα.
3: Κατερίνα Λιόλιο, εσύ.
1: Ρε παιδί μου, είχα μία συζήτηση χθες με κάτι φίλους μου που μου έλεγαν ότι αργά ή γρήγορα νιώθουμε, άντρες τώρα αυτοί, έτσι, νιώθουμε οι γυναίκες μας ότι μας κοιτάνε κάπως με μία δυσφορία. Ότι είναι απογοητευμένες από εμάς από ένα σημείο και μετά. Ότι. Και ενώ παλιά πράγματα που κάναμε τους άρεσαν. Δηλαδή μου είπε χαρακτηριστικά. Παλιά, ρε παιδί μου, όταν πρωτοξεκινήσαμε να βγαίνουμε, της άρεσε που πήγαινα γήπεδο την Κυριακή ή που έβλεπα στο μάτς στην τηλεόραση και έλεγε θα βάλει τώρα να δείτε το μάτς του. Τώρα έβαλε λέει γκόλ η ΑΕΚ, άρχισα λέει φώναζα και λέει μη φωνάζεις σαμάι μου, έχουμε γείτονες.
2: Λοιπόν, θέλεις να σου πω τι γίνεται, να σας αποκαλύψω εγώ σαν γυναίκα το
1: μυαλό.
2: Δεν είναι ότι της άρεσε στην αρχή, είναι ότι στην αρχή έκανε υπομονή.
3: Όχι, αγάπη. Είναι και ότι τη άρεσε. Είναι το γοητευτικό. Είναι η αδρεναλίνη.
2: Ναι,
3: είναι
2: το στεστερόνι. Είναι υπομονή και λέει άστο να το έχω
3: τον
2: άντρα
3: κλα, μου αρέσει.
1: Και τώρα δεν υπάρχει η αδρεναλίνη.
3: Όχι, βαριέσαι. Μια, δύο, τρεις. Μετά ξαφνικά λες, έλα, σταμάτα με την αγριοφωνάρα σου. Θα δούμε τίποτε άλλο.
1: Βαριαναλίνη.
3: Ναι, ρε.
1: Εγώ τώρα θα κάνω μια κατάθεση ψυχής. Έχουμε κάποιο φίλερ γιατί θα εξομολογηθώ. Δεν έχουμε. Δεν πειράζει.
2: Ανοίξει την ψυχούλα σου.
1: Δεν την έχουμε ετοιμάσει αυτή την ενότητα. Από το μυαλό μου την έχω βγάλει. Μόλις τώρα ναυάγια. Γιατί αυτή είναι η εκπομπή. Ό,τι σα έρθει.
2: Άνοιγμα ψυχής θα
1: δείτε. Ευχαριστώ. Και κλείσιμο. 6937-949-949. Στέλνω στο Viber και λέω.
3: Ναι.
1: Έχετε δει την ταινία. Πρέπει να ήταν ταινία του 2000. High Fidelity με τον Τζον Κιούζακ.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, αυτός τι κάνει, ρε παιδί μου, τώρα επειδή κολλάει με το θέμα.
3: Όχι.
1: Είναι μια πολύ ωραία ταινία έτσι και με ωραίο soundtrack με τραγούδια της εποχής 80s, 90s. Αυτός λοιπόν φτιάχνει, πώς ήταν τα λεγόμενα mixtapes, δηλαδή μια κασέτα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Κάθε τραγούδι συμβόλιζε μια σχέση ή μάλλον εκπροσωπούσε. Ήταν η περίοδος που τα είχε με μια κοπέλα. Για να τελειώνω, του cut a long story short που λένε στο σχολείο. Στο χωριό μου. Λοιπόν, σου λέει, αυτός ήταν μόνος του. Και λέει, τι θα κάνω. Θα πάω να συναντήσω τις πιο σημαντικές σχέσεις της ζωής μου, αυτές τις 3, 4, 5, και θα τους ρωτήσω γιατί χωρίσαμε. Και, για να καταλάβω, έφταιγα εγώ.
2: Δηλαδή,
1: μετά από καιρό, ρε παιδί μου, που έχουν πια τα πράγματα καταλαγιάσει και δεν υπάρχουν νεύρα, να καταλάβει αν έφταιξε αυτός, αν έφταιξαν εκείνοι. Ποιος είναι ο λόγος που είναι ακόμη μόνος του.
3: Είχε πολύ χρόνο άνθρωπος.
1: Και έψαχνε και βρίσκει τις πρώην του και τους ρωτάει γιατί χωρίσαμε. Και εγώ κάποια στιγμή το έκανα αυτό.
2: Πλάκα.
3: Μπράβο, Δημήτρια.
1: Γιατί και εγώ πρέπει κάποιος να καταλάβω.
3: Σήμερα, ναι.
2: Τι την είδες στην Ελλάδα σε μπελάδες.
1: Έβγαλες κανένα παιδί γιατί τον Braveheart. Να πάρω το για τα χάνει.
2: Και να βγω έξω.
3: Δεν μου λες έβγαλες συμπέρασμα, τι έφτυγε.
1: Θα επιστρέψω και θα σας πω τι συνέβη. Όχι ρε, μου είπε, ήταν μια κοπέλα που... Μου λέει, περάσαμε πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ ωραία κτλ. Αλλά είμαστε στη διαφορετική φάση της ζωής μας.
2: Τώρα.
1: Αλλά είσαι ο μοναδικός λέει, που πέρασα καλά και κάναμε και μια ολοκληρωμένη συζήτηση.
3: Τώρα μου τα λες αυτά. Τότε έλεγες άλλα όμως.
1: Πες τα. Δεν έχουμε ένα τραγούδι, θα κολλάει τώρα. Α, να το! Αχ, κορίτσι μου! Γιάννης Πλούταρχος!

0: με τον Δημήτριο Γκαρέζο να μην έχει βάλει γλώσσα μέσα και να μας έχει πει ακριβώς τι έχει συμβεί με το περιστατικό και σε λίγο θα μας το εξομολογηθεί και στους υπόλοιπους.
1: Στεναχωρήθηκα.
0: Το καταλάβαμε.
2: Σε είδα, μα κάπως μελαγχόλησες.
1: Μπορώ να ακούσω λίγο για την ντερμέτικα της.
2: Ναι, βέβαια. Θα σου πω εγώ ότι για ένα καθαρό δέρμα που ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό, ο Acnofix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής. Με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία από την Ιντερμέντ.
1: Επιστρέφουμε με η Έκνα Βαγή και τις δικές σας εμπειρίες.
3: Είναι ώρα για Ιντερμέντ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
17: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
20: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
22: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
23: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
24: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, είναι Τρίτη, τουλάχιστον δεν είναι Δευτέρα. Αυτά είναι τα Πρωινά Ναυάγια με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη
2: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Καλημέρα σας, 6-9-37, 9-49-9-49. Θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στους ταρίφες μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και αν έχετε και κόσμο μέσα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούγεται αυτό το ραδιοφωνικό έκτρωμα, γιατί είναι ναυάγιο, αλλά τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Μέσα στην ειλικρίνεια θα σας πω και για το Μασούτη, γιατί παιδιά έχει αυτή την ωραία τη σειρά, Mr. Grand λέγεται, προϊόντων, οικονομικών προϊόντων που είναι κατευθείαν από την παραγωγή στην κατανάλωση που έλεγε παλιά μια διαφήμιση. Από το χωράφι στο πιάτο σου. Πλήντομία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Mr. Grand και Special Selection, ποιοτικές πρώτες ύλες με τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, αντί να έρχεται η θεία σου ή η γιαγιά σου ή η μητέρα σου από το χωριό και να σου φέρνει τα προϊόντα, πηγαίνεις Μασούτη, έχουν κάνει deal και κολεγιά με τον τοπικό παραγωγό και τα φέρνουν στο πιάτο σου. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, είναι μια οικογένεια. Καλημέρα στο Γιάννη το Μασούτη. Κάθε μέρα.
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Δυστυχώς το ποτάμι βάφτηκε κόκκινο. Oh. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στην άνοδό του μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μποτιλιάρισμα και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό, από το αγαπημένο μας Ζεφύρι μέχρι και τα Βρελίσια. Άντε, μέχρι εδώ το Δαχτυλίδι, στο Μαρούσι. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας πάλι από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, μποτιλιαρισμένη η κατάσταση και το γνωστό πήξιμο στην άνοδο της Συγκρού και τους αγαπημένους στήλους του Δημήτρη Ουγγαρέζο. Καλή υπομονή!
26: Ο καιρός σήμερα.
2: Σήμερα με Σάκη Ρουβά και σας προετοιμάζω. Έχω γράψει και ντουέτο, γιατί στον πάντο δεν θα πάω μόνη μου, θα σας πάρω μαζί.
1: Βουλιάζουμε. Εγώ. Πάμε πάλι, βάλτε από την αρχή.
2: Βάλτε από την αρχή.
0: Τόσες πρόβες.
1: Ναι,

0: Πάνος Κιάμος, ο αγαπημένος μου. Έτσι να μου το επιτρέπετε, παιδιά. Νίκησες πάλι στο Ρυθμούλη 949 και στα πρωινά ναυάγια.
1: Ναι, βέβαια, φανατικός. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί έχουμε κάτι εκκρεμότητες. Το τραγούδι αυτό του Κατσανός, πώς λεγότανε.
0: Α, ναι, καλά, εδώ το έχουμε.
1: Βάλτε λίγο κούμποσο του, παρακαλώ, παιδιά.
2: Μπράβο, ρε Δημήτρη.
0: Το ξεχάσαμε.
2: Μα να μην το ξέρεις, δε φορτούνι αυτό το τραγούδι, αυτό
0: τρέχει,
2: το ύμνο.
0: Τρέχει πολύ πράγμα γι' αυτό. Ναι, δεν το ξέρω.
1: Ας το λίγο.
0: Πρώτη μετάδοση. Αν είσαι αυτή που φέρνω τώρα
1: στο μυαλό. Πρώτη μετά από χρόνια. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Βαλίδου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πρωινά ναυάγια έχουν πέσει πολλά, θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Αλλά χαρακτηριστικό αυτής της εκπομπής είναι ότι είναι ναυάγιο. Δεν θέλουμε σειρές, δεν θέλουμε αρχή, μέση και τέλος. Θέλουμε χήμα. Όπως ξυπνάς. Όπως ξυπνάς έρχεσαι. Ας πούμε, θα έχουμε σε λίγο τηλεφωνική. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Ηλίας Ψινάκης πάλι. Θα δούμε. Μπορεί να είναι και ο κύριος Νίκος.
2: Αναλόγως. Ποιος θα μας καλέσει.
1: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. 6937 949 949. Βλέπω τον πρώην μου την πρώην μου. Τι του χρωστάω να του πω, τι χρωστάω να το πω, είναι το θέμα ημέρας. Εξακολουθεί.
2: Μπράβο.
1: Και φύγαμε για η ΕΚ ναυάγια.
3: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις. Λέγε, λέγε.
4: Είναι φυσικά.
5: Η ΕΚ ναυαγή.
2: Τι έχουμε σήμερα, είμαι περίεργη.
0: Μπαίνουμε στην τάξη.
1: Bonjour les enfants.
0: Bonjour.
2: Bonjour. Το δυνατό μου χαρτί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχεις την...
2: Έχω φάλες, είμαι μπροστά.
0: Έχω χάσει, παιδιά, πριν βγούμε στο γήπεδο.
1: Δεν μπορώ με το Φορτούνι που έχει μία. Είσαι, να σου πω κάτι, είσαι η μασκότ μας.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είσαι η πρωινή Μύρλα, ρε παιδί.
0: Μπράβο,
1: μου.
0: Μύρλα.
1: Αυτό. Λοιπόν, ο οποίος θα ξέρετε, πολύ αισιόδοξο άνθρωπο. Απλώς έτσι είναι η στολή του η γκρινιά.
2: Γουστάρει λίγο να γκρινιάζει.
1: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: κατάλαβε τώρα αυτό το λέω Καρέζο. Για μένα έχω
2: φαντάσου
0: καταφέρει.
2: Σε τι επίπεδο βρίσκεσαι.
0: Αυτό λέω. Όχι, σε τι επίπεδο
1: δεν έχει καταλάβει. Εσύ είσαι βαθιά αισιόδοξο και βγαίνει γκρινιάρη. Εγώ είμαι βαθιά γκρινιάρη και προσπαθώ να φαίνομαι αισιόδοξο.
2: Μπράβο.
1: Λοιπόν, bonjour, όπως καταλάβατε, θα.
2: Bonjour,
1: έτσι, γαλλικά, bonjour. Πάμε από τα απλά, έτσι.
2: Ναι.
1: Πώς σε λένε.
2: Α, αυτό είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: De papel.
1: Μπράβο. Κομμό. Το πώς είναι. Το πώς είναι το κομμό.
2: Κομμό.
1: Κομμό. Έτσι, κομμό. Τι τα πέλε.
2: Α, σαβά πήγα να πω.
1: Όχι, σαβά σημαίνει.
2: Σάβα.
0: Όχι, καλέ.
2: Άμα πεις πως σε λένε Σαβά, θα είναι Σαβά.
0: Okay.
1: Σαβά είναι τι κάνεις.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα όλο αυτό είναι κομμό. Πάλι πώς. Κομμό Σαβά.
2: Κομμό Σαβά.
1: Πώς πας. Πώς πας είναι. Είναι του. Πώς πηγαίνεις. Κομμό Σαβά. Και απαντάει ο άλλος. Σαβά μπια. Καλά πάω. Ναι, αλλά στα γαλλικά επειδή το λένε.
0: Και
1: λένε απλά Σαβά. Σαβά, Σαβά λέει ο άλλος. Σαβά εσύ, Σαβά κι εγώ.
2: Σαβά κι εγώ.
0: Ντουγρού. Ωραία.
2: Σαβά.
1: Ντούκου. Τα βλέπω.
0: Τα βλέπω, παιδιά.
1: Σαβά.
0: Σαβά.
1: Λοιπόν, επίσης να ξέρετε, οι Γάλλοι λένε όλη μέρα bonjour.
2: Και το βράδυ.
1: Ναι. Δεν σημαίνει καλημέρα. Σημαίνει τύπου να έχεις μια ωραία μέρα. Όλη σου η διάρκεια.
0: Ωραία.
1: Του ξύπνιου σου να είναι όμορφη. Αυτό σημαίνει.
0: Γαλλικά δεν ξεφτυλιστούμε. Ναι, ξέρεις. Ωραία, υπάρχει καλό απόγευμα.
1: Ναι, το bonsoir. Αλλά είναι όταν φεύγει το bonsoir.
0: Είναι σαν αντίο.
1: Αντίο, ναι. Λοιπόν, πάμε. Je m'appelle, τα ονόματά σας. Πάμε, πάμε Αθήνα, σε παρακαλώ. Εσύ έχεις τον εξοπλισμό, χρησιμοποίησε το.
2: Δεν έχει Ρώμα εσά τώρα αυτό το je m'appelle, αλλά δεν πειράζει, το πω. Je m'appelle Athen.
0: Οκ.
1: Athen.
2: Athen.
0: Εγώ.
1: Σαν το Ζόναρ δηλαδή.
0: Je m'appelle Basil.
1: Μπαζίλ Μπρουέλε.
0: Λοιπόν, δεν είναι.
1: Μας ακούνε και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί στο εργοτάξιο στην Κέρκυρα.
0: Okay.
1: Μα, με το φίλο μου το Σταμάτη, το μαλλιό Μάπα.
0: Bonjour.
1: Και μας λέει Bonjour.
2: Bonjour, Σταματήσα.
1: Les ergates. Λοιπόν, les ergates. Okay. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε χρήσιμες φράσεις στα γαλλικά.
2: Μπράβο,
1: τώρα.
2: Μπράβο, να ξέρουμε, να συνεννοηθούμε.
1: Μπράβο, ναι. Πας στο Παρίσι, ναι. Γιατί πάει στο Παρίσι.
2: Να
1: θέλω.
2: Φάω στην Κροσαντόη.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είπαμε το καλημέρα, να έχει μια ωραία. Bonjour, bonjour και bonsoir. Εντάξει, όταν θέλουμε να πούμε γεια σου.
0: Ναι.
2: Πάλι bonjour θα πούμε.
1: Salut. Salut. Πείτε το λίγο.
0: Έλα ρε.
2: Γιατί είπε.
1: Μπράβο. Πάμε λοιπόν τώρα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί είστε τελείως ανεπίθετοι. Λοιπόν, το βασικό πρόβλημα στα γαλλικά είναι η φθόγγη. Πάμε, Βασίλη, σε παρακαλώ την ΑΒ. Θα την πω εγώ και θα την επαναλάβει. Εντάξει.
0: Ωραία. Δεν σα κοιτάω, πείτε μου.
1: Θα την πα θα την πας κατά. Θα τη συμφωνήσει με την αγγλική. Άμπεσεντε αφυσικά ελέμενο πεκιουέρ, εστιβέ, ντουμπλουβέ, εξ, υγκρέκ και ζεντ.
0: Ρε Αλέξανδρε, γιατί θα το τραβάμε κάθε μέρα αυτό.
1: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Πάμε στο βασικό φωτογό των γαλλικών. Το Ι. Είναι κάτι ανάμεσα στο Ο και στο Ι. Μπλέξτε τα και γλεντίστε
0: αυτό
1: με.
0: Αυτό το έχω.
1: Πάμε.
0: Ι.
1: Όχι, όχι. Ι.
2: Κατεβαίνουν τα
1: θέλει να το νιώσεις λίγο. Ι. Κατέβασε μου το πάνω χείλος και στρώσε μου το κάτω.
2: Στρώσε το κάτω έτσι.
0: Α, το έχω ξανακάνει.
1: Μπράβο. Λιώνα. Σε άλλη περίπτωση.
0: Χωρίς μικρόφωνο.
1: Ναι. Είναι αυτό που ήταν. Κατεβάζουμε καλοκαιρινά και κατεβάζουμε χειμωνιάτικα. Λοιπόν, να τελειώνουμε.
2: Ι!
1: Έλα.
2: Το έχω εγώ.
1: Έλα, Αθηνά.
2: Ι.
1: Όχι, δεν πεις Ι τώρα.
2: Ι.
1: Ι. Σέλι. Πάμε σε λέξη. Σέλι.
2: Ζαλίστηκα, ρε.
0: Σαλί.
1: Εγώ φωνάζω.
2: Ξηγωνώνε το εγκέφαλο.
1: Σέλι. Salut Basile.
0: Salut
1: Demetre.
0: Demetre. Salut Demetre.
1: Comment ça va Basile?
0: Ça va, mais Demetre.
1: Τι σα.
0: Γελάει ο Ρούσο.
1: Σαλού Ρούσο. Περνάει ο Ρούσο απ' έξω. Πάμε όλοι μαζί. Έτσι θα φύγω τον. Σαλού Ρούσο. Σαλού.

0: εσύ τι κάνεις?
1: Είμαστε καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Σαβά.
0: Σαβά, παιδιά, σαβά. Να πούμε καλημέρα και στον Τζαμπίκο το Ρούφα που μας ακούει, που έχει σήμερα γιορτή. Σε όλους τους Τζαμπίκους και σε όλη τη Ρόδο, ένα χειροκρότημα.
2: Χρόνια πολλά, ρε παιδιά.
0: Μια που ακούσαμε και Νίνο, πού είναι η Ροδίτης, έχουμε ξαναπεί ο Νίνο. Λοιπόν, 294 που μου ρώτησε, φίλε, εσύ δεν είναι που πήγα, είναι το τάγμα. 294 τάγμα εθνοφυλακής, εκεί υπηρέτησα. Στη Ρόδο, δεν είναι η σειρά μου. Η σειρά μου ήταν. 282. Ναι, αυτό είναι άτυπο να ξέρετε. Μεταξύ των φαντάρων οι σειρές. Κανονικά είναι 2003 ΑΕΣΟ. Αυτή ήταν. Ναι, έχουμε μια παραγγελία πριν πάμε. Γιατί έχουμε τηλεφωνική. Ναι. Μας ζήτησαν να παραγγείλουμε στα γαλλικά, μια που μάθατε.
2: Ναι.
0: Στην κρουασαντερή τη Τούνη,
2: ναι,
0: ένα κρουασάν.
1: Α, καλά, σώθηκε.
0: Να σας πω ότι θα ήθελα είναι je voudrais. Mm-hmm. Θα ήθελα λοιπόν ένα κρουασάν. Κυρία Τούνη, παρακαλώ. Θα ήθελα ένα κρουασάν. Έλα, Μπαζίλε.
1: Je voudrais.
0: Madame Τούνη.
1: Μαντάν Τουνί, ούνε
0: το Τουνί σου, περίμενε.
2: Γιατί η Τουνί θα εξυπηρετεί θέση.
0: Μην με γράφετε στο Τουνί σας, σας παρακαλώ να με ακούτε. Λοιπόν,
1: ζεβουτρέ μαντάμ Τουνί.
0: Όχι, ρε, τι ζεβουτρέ μαντάμ Τουνί. Πάμε. Σε ποιον απευθύνεσαι πρώτα?
2: Μαντάμ Τουνί.
0: Μαντάμ Τουνί, κόμμα.
2: Κόμμα.
0: Τι θα θέλαμε?
1: Ζεβουτρέ.
0: Μπράβο, θα ήθελα. Ένα κρουασάν.
1: Ούνε κλέρ.
0: Γιατί ρε, μα.
1: Γιατί θέλω κλέρ, ρε φίλε, δηλαδή με το ζώο να φάω κρουασάν.
2: Του φέρνει φωλιά τα καούρε.
1: Ναι. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Όχι, έχουμε γραμμή.
1: Όχι, ναι. Όπα, ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε στην ίδια οικογένεια, στην οικογένεια του Αντένα. Γέλασα πάρα πολύ με τα κρουασάν, εκλέρ, η ροσκή και μ' άρεσε πάρα
1: πολύ. Μεγάλη μας τιμή.
2: Είναι ο κύριος
1: Νίκος Χατζηνικολάου.
3: Είναι σωστό, είναι σωστό. Την τιμή σας, αλλά είναι και δική μου. Το νέο Volvo S40 και S60 με διπλή αεροτομή, οικογενειακό και διπλούς χώρους μπροστά και πίσω από το κάπο. Για κάθε οικογένεια.
1: Δεν πρέπει να κάνουμε διαφήμιση.
2: Ναι. Σήμερα θα το διορθώσει εσύ τώρα.
1: Μισό λεπτό.
3: Τα ραδιοφωνάκια συντονισμένα εδώ.
1: Δεν πρέπει να κάνουμε διαφήμιση, σας παρακαλώ.
3: Το ρυθμό 949 συντονισμένα εδώ.
2: Δεν το πιστεύω.
3: Με την Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου.
2: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή
3: αρχή. Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Χαίρομαι πολύ και σταμάτα να γελάς. Είναι λίγο συνάδελφε.
1: Συγγνώμη, δεν γελάω με εσάς προφανώς.
2: Δεν μπορεί να διαχειριστεί τη χαρά του. Τη χαρά του δεν μπορεί να διαχειριστεί. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έχει λιποθυμήσει, δεν έχει επαφή.
1: Αχ, λοιπόν.
3: Ο κύριος Ουγγαρέζος είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά χαιρόμαστε πολύ που τον έχουμε ξανά στην οικογένεια. Το νέο Volvo S40 και
1: λοιπόν,
3: είναι το 60
1: που οδηγώνει.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο Μουστάκας.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: είναι καλό.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που λέμε την ώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά σας είπα.
5: Επίτηδες δεν τη λέμε τόση ώρα για να μην φανεί ότι.
4: Μπράβο, για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εκπομπή γραμμένη και σε μια 28η.
6: Ούτε ημερομηνία, τίποτα.
4: Τίποτα. 8 του μηνός, παιδιά. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Ημέρα, να ξέρετε, δει σήμερα στις 7 παρα 2. Όχι, 8 παρα.
6: Έλα ρε.
5: Έχουμε δηλαδή 8 παρα 2 λεπτά.
4: Δυσιλίου. Δυσιλίου. Λοιπόν, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης μαζί μου.
6: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος. Στις παρατηρήσεις της πρώτης μέρας ήταν ότι δεν λες το επίθετό σου.
5: Ναι.
4: Δεν
6: εμένα μου το έπανε. Γιατί δεν λέει ο Δημήτρης το όνομά του. Λέει για να το λέμε εμείς.
4: Εντάξει ρε παιδιά, τώρα αυτά είναι το θέμα να μαζευτούμε η παρέα. Όπως έχετε ξυπνήσει, έρχεστε εδώ. Αυτά είναι και τα πρωινά Ναυάγια. 6-9-8. Τι λέω.
5: 6-9-37. 9-49-9-49.
4: Πήγα να δώσω του My Radio που δεν υπάρχει και θα βγαίνατε τώρα στο Mega News.
6: Μπράβο.
4: Ωραία, καλά πάει αυτό. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας με την ατάκα που χρωστάω στον πρώην και αν τον έβλεπα τώρα ή την πρώην, τι θα τη έλεγα.
5: Ναι.
4: Τώρα σε λίγο έχουμε. Τη λέσχη των χαμένων μαπών.
5: Πολύ μπράβο. Σημαντικό.
4: Με θέμα ημέρας ποίησης.
5: Τη λέξη.
6: Τη λέξη, όχι θέμα. Με
5: λέξη,
6: τη λέξη.
5: Παρίσι. Παρίσι, φίλε.
6: Α, ναι, με αφορμή τα γαλλικά που κάναμε. Μπράβο. Παιδιά, φτιάξτε ποίηματα
5: και
6: από τώρα.
5: Που είναι το θέμα.
6: Δεν θέλουμε να σας το επικοινωνούμε πολύ νωρίς για να μην σας μπερδεύουμε, αλλά εσείς έχετε στο μυαλό σας, φτιάξτε ένα ποίηματάκι να είστε έτοιμοι.
4: Ας είναι και μια στροφή, ρε παιδιά. Ας είναι και περισσότερες, ό,τι γουστάρετε.
5: Γιατί πήγαμε πολύ Γαλλία σήμερα, οπότε το Παρίσι είναι σούπερ.
4: Κόλλαγε τώρα.
5: Έχετε χρόνο να γράψετε ένα ποίημα και να μας κάνετε να γελάσουμε. Όταν λέμε να γελάσουμε και οι τρεις, να πέσουμε κάτω να χτυπιόμαστε.
4: Και να κερδίσετε και γουαγκαμάμα να την κάνετε τα ράτσα.
6: Περιμένω να πάρω τη που έρχεται σε λίγο, γιατί χθες έχασα. Ξεκίνησα με 0-1.
5: Φίλε, όταν λες ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν στο πάνελ της Ελένης.
6: Όχι, εγώ λάθος να κατάλαβα. Τέλος πάντων.
4: Εν πάση περιπτώσει, οπότε πάρτε κούπα καφέ, ό,τι πίνετε για πρωινό. Αράξτε ακόμη και στο κάθισμα του αυτοκινήτου, γιατί τα καλύτερα έρχονται, μάλλον τα χειρότερα έρχονται.

0: Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε ή έχετε επιθυμήσει να γίνετε ένοχα κορμιά. Θα το συζητήσουμε.
1: Τι μου θύμισες τώρα, ρε Δημήτρη.
2: Πού σε ταξίδεψες. Να μην έχετε επιθυμήσει, δεν μ' αρέσουν αυτά, να ξέρεις.
0: Δημήτρη,
2: αυτά τα ένοχα δεν μ' αρέσουν. Τα θέλω καθαρά τα πράγματα.
1: Ναι,
2: όλα.
1: Εδώ είναι.
2: Η ενοχή που βλέπω στο βλέμμα σου αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη δημιότητα την έχει η Αθηνά, να ξέρει.
0: Παιδιά, εγώ δεν, γιατί έχω βγει άτιμος, εγώ δεν έχω καταλάβει.
2: Όχι, έχει ένα βλέμμα πονηρό που με κοιτά στο πλάι. Οι κάμερες γράφουν να το.
0: Μη είμαι αλήθωρος, δεν καταλαβαίνω.
1: Να το θυμάσαι τώρα που θα κάνει το Ούγκα Τσάλεντζ, ότι σου σε πήγε κόντρα.
0: Τότε να κάνω το Ούγκα Τσάλεντζ. Ούγκα Τσάλεντζ. Εδώ είμαστε αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό τηλεπαιχνίδι. Ραδιοπαιχνίδι δηλαδή, κάποιος θα έλεγε καλύτερα. Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, οι δύο διαγωνιζόμενοι. Εχθές λοιπόν έχουμε τη μία νίκη. Είναι 1-0 η Αθηνά μας. Χειροκρότημα παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδέλφια.
1: Το δώσω.
0: Είμαστε έτοιμοι για το θέμα ημέρας. Μπορείτε και εσείς να παίξετε άφοβα από το σπίτι ή από το αυτοκίνητο ή από όπου και να μας ακούτε. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Και έχω και θέμα ημέρας, να μην το ξεχνάω.
2: Ναι.
0: Η ατάκα στον πρώην. Μόλις τον βλέπεις αυτόν που σου έχει ραγίσει την καρδιά. Broke your heart. Τι του λες, τι χρωστάς να του πεις ή τι της χρωστάς να της πεις. Άσχετο και σχετικό. Πάμε στο Ούγκα Challenge λοιπόν. Κύριοι, θέμα. Είστε έτοιμοι?
2: Πανέτοιμοι.
0: 3, 2, 1. Καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί με ένα όνομα. Όχι δηλαδή Γιάννης Πάριος.
1: Πάμε.
2: Ναι. Μαρινέλα.
0: Μπράβο.
1: Πολίνα.
0: Σωστό.
2: Παγμέντε. Πασχάλης.
0: Σωστό.
1: Τερέζα.
0: Σωστό. 5! 4! 3!
2: Αγάπη!
0: Τι αγάπη, ρε!
1: Καλέ, καλοκαιρινή! Κερδίσαμε! Ευχαριστώ, να πω και ακόμη ένα! Και καλομήρα και μαντό! Αυτά.
0: Θα μπορούσε πάντως να υπάρχει μια αγάπη στο νέο κύμα μαζί με τον Ρόμπερτ Βίλιαμς.
1: Ένα-ένα.
2: Η αγάπη. Εγώ θα ήμουν με ένα όνομα αν ήμουν αγάπη.
1: Έλα, ισοφάρεσα, παιδιά. Έχει να έχει λίγο ίντρικα, ρε παιδί μου.
2: Τερέζα, το σπασά.
0: Να μπει.
2: Έπρεπε να τη σκεφτώ.
0: Να μπει λίγο.
2: Ναι. Το κυπέλακι σου το βλέπει με την πηγόνια.
0: Ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε ένα-ένα, παιδιά. Γίνεται. Και θέλω και εσείς οι ναυαγοί μας που μας ακούτε να σκεφτείτε και την δοκιμασία που θα πρέπει να υποστεί ο ηττημένος την Παρασκευή.

0: στην πληροφορία της ημέρας είναι ότι η Τερέζα έχει τα επίσημα δικαιώματα από την ίδια την Άνση Σινάτρα.
1: Okay.
0: Wow. Να τραγουδά το κομμάτι το. Έλα, το με τα shoes, όπως λέει. Boots. These boots are made for walking. Αυτό!
2: Έχει πει και αυτό.
0: Από μένα. Το έχει πει. Τραγουδάει τέτοια τώρα, musical και τέτοια φάση η Τερέζα.
3: Πολύ ωραία.
0: Να πούμε καλημέρα στον Κώστα το Μαρτάκι που μας ακούει, αδερφέ μου Κώστα, καλημέρα. Όλη η πόλη και όλη η χώρα ακούει τα πρωινά ναυάγια. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε, για την ώρα πάμε σε κάτι αξιοπρεπές. Απών και καντάδα.

0: Γιώργο Σαμπάνη, σε αφήνω στον επόμενο. Στο ρυθμό 949 στα πρωινά να βάει για τη Τρίτη.
1: Ρε παιδιά, τι ωραίο κομμάτι αυτό. Και όταν το βάζω στο σετ, ραγίζουν τα μοσαϊκά.
0: Είναι το σλόγγαν που λέμε. Σε αφήνω στον επόμενο.
2: Ναι, ρε φίλε. Ατάκα είναι και αυτή.
1: Λέγατε. Λέγατε ποτέ. 6-9-37-949-949. Μα πες πήγα να πω. Ναυάγια. Πείτε πραγματικά ό,τι σας έρχεται στο κεφάλι. Και αν θέλετε κάτι να συμμετέχετε στην κουβέντα μας, είστε ευπρόσδεκτοι. Εντάξει, άργησα 2 μέρες να κάνω το πρώτο σαρδάμ.
2: Δεν πήγα.
0: Ούτε καν.
2: Μια χαρά.
1: Εγώ έλεγα τότε. Σε αφήνω τώρα στον επόμενο. Τον άτριχο τον κόμενο.
0: Μπράβο.
2: Το έλεγες και πίστευες ότι έχει γραφτεί έτσι.
1: Ναι. Εσείς δεν είχατε τέτοια.
2: Γιατί να
0: πολλά.
1: Ας πούμε, μεγάλος προβληματισμός επικρατούσε με το Si bemol accordo του Ρακιτζή. Μωρό μου φάλτσο. Μωρό μου φάλτσο.
2: Ναι.
1: Και μετά δεν καταλάβαινες τι έλεγε.
0: Και τι είναι.
1: Si bemol accordo είναι ένα accordo συγκεκριμένο. Είναι όρος μουσικός.
2: Ναι. Δεν καταλάβαινες και πώς το έλεγες εσύ με στο μυαλό σου.
1: Si bemol accordo, δεν ξέρω εγώ. Ναι, κότα. Πάντως το άλλο με τον επίσης με το σχοινά.
0: Ποιο.
1: Σε ό,τι βιώνεις το αίμα κρυώνεις, πόσο μου μοιάζει με συμπληρώνεις, κλαίσα να κλείσω μέσα να κλείσω.
2: Τι λες, μπορεί να καταλαβίστηκα, μη λέγεται.
1: Δεν καταλαβίστηκα και το καταλάβαινε.
0: Σήκωσα όλα και σ' άφησα στο Νάσο. Νάσο.
1: Α, το έλεγες στον Νάσο.
0: Άνετα. Εκεί αυτό θυμόμουν εγώ.
2: Εγώ με τον Πασχάλ Τερζή με το γράφει μόνος.
1: Τι έλεγες.
0: Ναι, ρε.
2: Στην οδό γράφει μόνος.
1: Τελικά τι έγραφε.
2: Είναι μια οδό κάπου.
0: Όχι γράφει, ήταν η οδός γράφει μόνος.
2: Στην οδό γράφει μόνος.
1: Α, στην οδό γράφει μόνο.
2: Ναι, δεν ήταν οδό.
0: Δεν
2: εσύ
0: ήταν
2: ακόμα
0: οδός,
2: πίστευες ότι τη λέγανε γράφει μόνο.
1: Το άλλο του σκηνά που έλεγε με το. Ναι, εγώ νόμιζα στην οδό γράφει όμω.
2: Α, όχι, ακόμα χειρότερο.
1: Εκείνο του σκηνά που έλεγε το. Στο χάρτη. Να, το καλοκαίρι.
2: Στο χάρτη τι.
1: Σαν ένα μπαζ που του λείπει το μάτι.
2: Σαν, έτσι έλεγε.
1: Έλεγε σαν ένα παζλ που του λείπει κομμάτι. Έτσι νόμιζα. Το μπάζ ήταν. Παίζαμε τον μπάζ, ρε. Ο μπάζ, Μίστερ Μπάζ που παίζαμε στο. Και λέω να δει του λείπει το μάτι.
2: Αυτό μάλιστα, είναι αυτός, και ωραίο θέμα.
1: Αυτό ο Ο Μίστερ Μπάζ μοιάζει με έναν. Ποιο είναι ο Μίστερ
2: Μπάζ?
1: Δημοσιογράφο του. Έλα, αυτός. Δεν έπαιζε μπάζ.
0: Μίστερ Μπάζ.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Αυτό έμοιαζε πάρα πολύ με έναν δημοσιογράφο του Αλφα. Με τα γυαλιά.
0: Ναι.
1: Πώ τον λένε.
2: Είναι ακόμα πιο αστείο που υπήρχε Μίστερ Μπάζ.
1: Πώ τον λένε, δε γαμώτο.
2: Ποιον, τον
1: Έλληνα, έκανε με την Έλληνα Παπαβασιλείου εκπομπή.
0: Ναι, με κοκάλινο σκελετό.
1: Ναι.
0: Γαλάζια μάτια.
1: Τώρα τον έβγαλε το σκελετό.
0: Τον έβγαλε το σκελετό.
1: Έχει βγάλει τα γυαλιά, έβγαλε φαρμακού.
2: Ας μην πούμε ποιος είναι ο άνθρωπος που λέτε.
1: Καλή σιγά.
0: Δεν τον θυμόμαστε.
2: Δεν θυμάστε ποιος.
1: Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε κανένα μήνυμα. Τι γίνεται, παρακαλώ.
2: Στέλνουν κανένα τραγούδι που αυτοί μπερδεύανε οι άνθρωποι όταν ακούγανε το στίχο.
1: Τώρα έγινε αυτό. Πιο παλιά θα.
3: Μια φορά έχουμε την καλημέρα στο Μόναχο, παιδιά.
1: Καλημέρα στο Μόναχο.
3: Συνεχίζουν οι μέσα international.
1: Μεγάλη κοινότητα των ομογενών στο Μόναχο.
2: Ναι, πήγα.
1: Πήγε.
3: Έχουμε και μια πρόταση για challenge, αλλά δεν θέλω να το πω.
1: Challenge για την Παρασκευή.
0: Γιατί
2: πέστο για να στείλουμε.
0: Το challenge τι σημασία έχει.
3: Ο ηττημένος λέει να βγει με έναν ακροατή και να πληρώσει.
2: Α. Από την τσέπη μου ή θα τα βάλει παραγωγή αμαγάζει.
0: Ο Ανδρέας μας λέει θα κάνατε του Νί καλλιγραφία.
2: Του Νί καλλιγραφία.
1: Ναι. Λοιπόν, έχω ένα quiz λοιπόν για το. Είναι η lifestyle ενότητά μας σήμερα, Παύλα Γκόσου.
0: Θα ήθελες.
2: Λοιπόν.
1: Είναι πανελίστες.
2: Ναι.
1: Και είναι ερωτευμένοι.
2: Τι?
1: Έχουν ήδη ξεκινήσει να φλερτάρουν από τις φωτογραφίσεις και το τρέιλερ.
2: Έχει γίνει πρεμιέρα, πες.
1: Έχει γίνει μόνο η φωτογράφηση.
0: Καθημερινό ή έχει Σαββατοκύριακο.
1: Καθημερινό.
2: Τι? Είναι πανελίστες και είναι ερωτευμένοι.
1: Είναι ερωτευμένοι ήδη. Δεν το ξέρει.
2: Είναι ελεύθεροι ή έχουν σχέση.
1: Η παρουσιάστρια δεν το ξέρει ακόμη. Ελεύθεροι είναι. Και οι δύο.
2: Και οι δύο ελεύθεροι.
1: Ναι, έχουμε ξεκινάει δηλαδή εκπομπή με φλερτ. Υπάρχουν και άλλοι δύο, παρουσιαστές. Θα το πω πολύ γρήγορα.
2: Ναι.
1: Δύο και ένας. Οι δύο τα έχουν πάρει με τον έναν γιατί είναι καινούριος, αλλά πήρε περισσότερα λεφτά από αυτούς που είναι παλιοί.
2: Αμαν. Έλα, στείλτε να έχετε καταλάβει. 6-9-37-9-49-9.

0: οποία θα μου είπε στο ρυθμό 949. Πριν κάνουμε ακόμη, συγγνώμη, ένα διάλειμμα, θα σας μιλήσω για ευχάριστα πράγματα. Όχι,
1: μπράβο,
0: και τόσο.
1: Μπράβο, μόνο ευχάριστα.
0: Όχι,
1: θέλουμε,
0: και τόσο. Ναι. Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, αν δεν έχουμε. Ευαίσθητα ούλα, αν δεν έχουμε. Πόνο στο ζεστό και στο κρύο. Όλα αυτά, όποια ανάγκη και αν υπάρχει στη στοματική μας κοιλότητα, παιδιά, η Intermed έχει τη λύση για αυτή. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία με e-pharmacies. Okay.
2: Έχουν τα quiz του Γκαρέζου βάλει φωτιά, ε.
1: Ναι, ωραία, να στείλετε ποιος νομίζετε ότι είναι και θα σας το πω αν το βρείτε. 6-9-37-9-49-9-49. Μην ξεχνάτε τη λέσχη των χαμένων μαπών, δηλαδή ποίηματα στροφές που γράφετε εσείς και τις απαγγέλλετε εδώ, στο βήμα των πρωινών, από το βήμα των πρωινών ναυαγίων, με λέξη ημέρας, καλά το λέω,
2: ναι,
1: το
2: βεβαίως.
1: Παρίσι.
2: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και ερχόμαστε.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: ή μπε στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Και όσο ετοιμαζόμαστε για τα ποίηματά σας, γιατί είναι ο κύκλος των χαμένων μαπών με λέξη της ημέρας στο Παρίσι, γράφετε, εσείς έχουν πάρει φωτιά τα κινητά, να σας πω ότι ξέρουμε ότι το φαγητό, τα είδη πρώτης ανάγκης. Είπαμε πριν, η premium αυτή, η Mr. Grand σειρά από το Μασούτι, που είναι κατευθείαν από τον παραγωγό στο τραπέζι σου. Ναι, και τα σχολικά. Γιατί? Γιατί πάνω απ' όλα έχουν σημασία οι παρέες, έχει σημασία η πρόθεση. Και ο Μασούτης εδώ και 50 χρόνια έχει αυτή την πρόθεση. Να σας συμπεριφερθεί όχι ως καταναλωτές και ως καταναλωτές, αλλά κυρίως ως οικογένεια. Πού πηγαίνεις λοιπόν για τα καλύτερα και πιο οικονομικά σχολικά? Και γι' αυτά στο Μασούτι θα πας. Η νέα σχολική χρονιά λοιπόν ξεκινά. Σούπερ μάρκετ Μασούτης, όλα τα απαραίτητα σχολικά είδη, όλα πραγματικά. Με λίγα λόγια, εκεί θα πας. 50 χρόνια Μασούτης. Ό,τι χρειάζεται η οικογένεια για πρωινό, κολατσιό, καθημερινό τραπέζι, δίπλα στην οικογένεια, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης.gr και κατεβάζεις φυσικά και το Μασούτης application για την πόρτα σου. Να έρθουν στην πόρτα σου. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, εδώ. Είμαστε τα πρωινά Ναυάγια μαζί με όλους εσάς. Σας έχω πει ότι έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει. Μην περιμένετε σειρά σε αυτή την εκπομπή. Μην περιμένετε δομή. Όπως είναι το κεφάλι μας όταν ξυπνάμε. Δεν τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε. Το εκφράζουμε ή απλώς ακούμε. Το πιο σημαντικό όμως ότι είμαστε εδώ και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ήρθε η ώρα.
10: Ναι, ήρθε η ώρα καταρχάς για κίνηση και μετά καιρούλι.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Λοιπόν, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα από την προηγούμενη ώρα, την προηγούμενη σύνδεσή μας από τους δρόμους. Ανεβαίνοντας στο ποτάμι, θα κολλήσετε από νωρίς, από χαμηλά, από την Πέτρου Ράλη μέχρι να φτάσετε στην έξοδο της Αχαρνών. Και αυτό που είναι διαφορετικό τώρα είναι πως η Αττική Οδός και, και το κέντρο έχουν γίνει και τα δύο σύσκατα. Χάλια, παιδιά, πολύ κίνηση. Σήμερα. Οπότε πάμε να τραγουδήσουμε.
12: Θα το γλεντήσουμε τώρα μαζί εδώ.
9: Θα το γλεντήσουμε και να αφιερώσουμε, παιδιά, το τραγούδι στην Ιουλία Καλυμάνη που παντρεύτηκε το Μιχάλη του Ρατζίδη.
12: Βέβαια!
9: Να ζήσετε!
10: Πάμε λοιπόν και.
12: Έλα, γλεντήστε το, σας θέλω έτοιμους, θα μπείτε.

0: πολύ.
1: Oh yes.
0: Λέμε καιρό, μην ξεχνιέστε. Θα θέλουμε όλοι να μείνουμε με το βρακί. Come on, fire!

0: Ελάτε, παιδιά, πώς είστε!
1: Φανταστική βλακία.
2: Τέλειο ήτανε.
0: Τέλειο θα είναι και το ποίημα που θα ακούσουμε για να γελάσουμε με σένα. Γράψε ποίημα με τη λέξη Παρίσι και κάλεσε τώρα στο 210 68 35 722.

0: αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού και ο ίδιος ο Θοδωρής και του αξίζει, γιατί όσο τον γνωρίζουμε από προσωπικά ξέρουμε ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί. 68-35-722 ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε τα ποίηματά σας με τη λέξη Παρίσι.
1: Καλέσατε να μας τα πείτε και είναι στην αναμονή οι άνθρωποι.
0: Κι άλλο θέλω. Ναι. Θα κάνω χαμό τώρα.
2: 2-10-68-35-722.
0: Καλημέρα στον Κωστάκη τον Αρκά, τον Κωνσταντίνο τον Αρκά, ο οποίος μας ακούει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, είναι δημοσιογράφος, έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι ένας εξαιρετικός. Ναι, είναι τώρα μας ακούει. Από το Wrangler του μας ακούει. Παρακαλώ.
2: Φιλιά πολλά να δώσουμε. Μας έστειλε και ο Ηλίας με τον Νίκο, να ξέρεις.
0: Ο Ηλίας ο Ρούμελης με τον Νίκο του Κωνσταντή.
2: Βεβαίως που είναι λατρεμένοι μας.
0: Ερώτηση: πότε πιάνετε δουλειά, παιδιά?
2: Έχουν πιάσει δουλειά.
0: Τα παιδιά είναι στο εμπορικό, δουλεύουν στο πρωινό.
1: Μας στέλνουν καθημερινά, μας ακούνε.
2: Τι τους έλεγες εχθές, λέει.
0: Κοιτάξτε, εδώ επειδή στα πρωινά ναυάγια ακριβώς αυτό είμαστε, ναυάγια, δεν κρύβουμε τίποτα. Το έχουμε ξαναπεί και στους ακροατές ότι αυτά που λέμε οφέρτα, λέμε και ονέρ. Πάντα υπάρχει τρόπος, εφόσον υπάρχει καλή πρόθεση, να μην χρησιμοποιείς δύσκολες λέξεις. Λέγαμε λοιπόν για το πρόβλημα, θα το πούμε αυτό τότε, δεν είναι θέμα, ότι συζητούσαμε λοιπόν τα προβλήματα των ανθρώπων, των σχέσεων των ανθρώπων. Να το θέσω έτσι.
2: Ναι.
0: Μιλούσαμε
2: πόσο
0: ειδικά
2: σχέση,
0: για τις gay σχέσεις, όχι για τις straight.
1: Ωραία.
0: Και ειδικά για την κατηγορία bear.
2: Η αγαπημένη μου κατηγορία.
0: Αυτή η κατηγορία.
1: Κατάλαβες ποια είναι, παιδί μου, εσύ.
2: Ναι.
1: Δεν είναι
2: εγώ, εμένα
1: bear,
2: θα μου πεις.
1: Αρκούδα, όχι
2: εμένα
1: bear.
2: Θα μου πεις ποια είναι η κατηγορία bear.
0: Μην τσακωθείτε τώρα.
2: Εγώ γκέι δεν είμαι, αλλά κατηγορία bear.
0: Ναι, αλλά έχεις πολλούς φίλους γκέι.
1: Να θυμίσουμε, να πούμε
2: και στο
1: μπορεί κάποιος να μην ξέρει όμως. Να πούμε
2: ναι,
1: ότι είναι με λίγο παραπάνω τριχά. Λίγο πιο ογκώδη συνήθως, έτσι.
0: Είναι συνήθως ογκώδη. Έχει σημασία που το λες για αυτό που θέλω να πω. Είναι πιο ογκώδη. Είναι λίγο πιο μασκουλιόν. Δηλαδή πιο έτσι με τριχά.
1: Μασκουλιά και φεύγει λίγο.
0: Μασκουλιά.
1: Μιστράει λίγο.
0: Λοιπόν, τι λέω.
2: Αυτή είναι η κατηγορία.
0: Για όσους έχετε δει τη μεγάλη των μπάτσων σχολή, υπήρχε ένα μπάρ εκεί πέρα που λεγόταν το Blue Oyster.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί με τα καπελά και τα δερμάτινα, βέβαια αυτό είναι μια γραφική αποτύπωση, έτσι. Πάμε μακριά από εμάς αυτά τα παλιά τα γραφικά. Είναι λίγο πιο ογκώδης. Αυτό είναι ωραίο. Με τρίχα περισσότερο. Εντάξει. Αντιμετωπίζει, σου λέει, πρόβλημα τώρα αυτή η κατηγορία.
2: Ναι.
0: Διότι δεν υπάρχουν. Γιατί κάνουν, σου λέει, αυτές τις. Παίρνουν τις ενέσεις για το αδυνάτισμα.
2: Όπα,
0: μην πούμε τώρα μάρκες.
2: Καταλαβαίνετε. Δίκιο.
0: Και έχει εξαλειφθεί η συγκεκριμένη
1: δεν
0: κατηγορία. Είναι
1: δίκιο.
0: Τριχώδης ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι πια ογκώδης.
1: Skinny beach.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα
2: φίλε,
0: πολύ.
2: Φίλε, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ούτε εγώ, σαν αποτέλεσμα.
0: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διάφορες παρενέργειες και διάφορα έτσι. Διάφορες παράπλευρες απώλειες του αδυνατίσματος που τώρα θέλεις να βρεις ένα μπερ και δεν βρίσκεις.
1: Δεν υπάρχει.
2: Εσύ γιατί.
0: Δεν υπάρχει μπερ.
1: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω. Συμβαίνει το αντίθετο. Και το έλεγα και τις προάλλες.
0: Σε ποιον?
1: Στους φίλους μας. Εμείς που τελικά δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα φάρμακα, θα γίνουμε μπέρ στο τέλος. και θα συμβεί το αντίστροφο.
2: Θα μπω εγώ στην κατηγορία.
1: Εγώ καταλήγω
0: σιγά σιγά. Γιατί όλοι οι άλλοι θα γίνουν λες αδύνατοι και εμείς που είμαστε κανονικοί θα είμαστε στην κατηγορία μπέρ.
1: Εγώ.
0: Εγώ δεν μπορώ να είμαι μπέρ γιατί είμαι σπανός.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Δεν έχει σημασία. Είμαι και λίγο fluid εγώ.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι στην
0: Ελλάδα? Έλα, παιδί μου, ποιος είναι? Ποιος είναι, ρε παιδί μου? Α, γεια σας. Τι κάνετε?
2: Γεια σας.
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ
0: εσείς,
4: μιλάω.
0: Ναι, παιδιά, νόμιζα ότι αυτό που ακούγαμε... Πώς σε λένε?
4: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, περίμενε. Νόμιζα ότι αυτό που ακούγαμε ήταν από το ραδιόφωνο της Κατερίνας ότι ακούει κάποια ψαλμοδία, κάποιους ύμνους. Και ότι ακούσαμε την.
1: Είναι το κουμεντάκο του αν πεις που του αρέσει το.
2: Και
0: γεια σου, Βασίλη, σου στέλνω το φορτούνι τώρα, θα στα πει από κοντά. Λοιπόν, Κατερίνα μου, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
4: Είμαι στη δουλειά, βρίσκομαι και ακούω σας.
2: Μπράβο, ρε.
0: Πόσο φαινόμαστε για δεύτερη εκπομπή?
4: Ορίστε.
0: Πόσο φαινόμαστε για δεύτερη εκπομπή? Πες μου ότι είμαστε αρκετά άθλοι.
4: Μια χαρά είστε.
1: Όλα ρε, είμαστε.
0: Δεν θέλω, τέλος πάντων. Εσύ να σε καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το ποίημά σου, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, ναι. Στο Παρίσι πήγαμε για ρομαντισμό, μα γυρίσαμε σπίτι με άδειο λογαριασμό. Πήγαμε και φάγαμε κάτι κουρασάν και μας έφυγε το βαν. Μα τώρα ήταν πια αργά, γιατί δεν είχαμε άλλα λεφτά.
0: Είναι κάπου κοντά το αφεντικό σου και τα λες τόσο γρήγορα. Θα μπει ανά πάσα στιγμή. Πολύ καλό!
2: Πολύ καλή, έλα.
0: Έβαλε και το κρουασάν μέσα.
2: Ναι, άκουγε όλη την εκπομπή.
0: Έβαλε και λίγο τούνη. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε. Ορίστε. Καλημέρα, κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά.
2: Πολύ καλή προσπάθεια.
0: Άλλο... Μου έχουν βάλει χέρι, παιδιά, οι συνεργάτες, να ξέρετε, αγαπημένα μου ναυάγια, να παίζουμε πολλού από εσά.
2: Πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα!
0: Έλα ρε παιδί μου, πώς σε λένε, ποιος είσαι?
5: Έλα ρε παιδάκι μου, τι έγινε?
0: Έλα ρε παιδί μου, τώρα ρε, σου λέω!
5: Έλα ρε παιδί μου!
0: Ποιος είσαι?
5: Κωνσταντίνος.
0: Έλα ρε Κωνσταντίνε, πού είσαι, σε ποια περιοχή?
5: Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι Γαλάτς.
0: Έχει κίνηση?
5: Κάτι γίνεται. Ωραία. Κάτι γίνεται.
1: Κάτσε εκεί που είσαι, μην χάσει το σήμα γιατί χθες μας έπεσες. Ναι. Πάμε, Κωνσταντίνε.
5: Δεν φταίω εγώ, ρε,
1: Βασίλη. Ναι, δεν φταίμε. Έλα.
5: Το ναυάγιο που φέρατε.
0: Α, μπράβο. εγώ σου ρίξα τη γραμμή. Στη ρίχνω. Πάμε, έλα.
5: Voulez-vous coucher avec moi?
0: Ναι.
5: Σου είπα στο Παρίσι. Τη σφαίρα στο δωμάτιο, σε γέμισα με ροδοπέταλα.
0: Ρε, μεγάλε!
5: Με ροδοπέταλα.
0: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο.
5: Τώρα γιατί με παρατάς, μικρή μου Παριζιάννα? Χθες βράδυ τσακωθήκαμε άσχημα και σου είπα είσαι...
0: Ναι, ρε φίλε!
5: Είσαι κοντή.
0: Α, εντάξει.
5: Μα έτσι είναι η ζωή, σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Με παράτησε λοιπόν γιατί την είχα μεγάλη.
0: Μη...
5: Τη φίλια από τα κουρατά.
1: Φοβερός.
0: Θα πεθάνεις ρε φίλε,
1: ναι,
0: θα είμαι,
1: ναι,
0: το πιο γρήγορο γκολ, θα απολυθώ τη δεύτερη μέρα. Κρίμα είναι.
2: Φανταστικός.
0: Πολύ καλός.
2: Πολύ δυνατός.
1: Μας ταξίδεψε.
2: Ναι, μας πήγε δυνατός. Παρίσι, μας πήγε σε μεγάλα πράγματα.
0: Είσαι αδερφός, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε καλημέρα, στον επόμενο.
1: Το επόμενο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Ζένεβα. Καλημέρα.
0: Ναι.
6: Καλημέρα.
2: Bonjour. Bonjour. Παύλος.
1: Παύλε.
6: Εδώ έχουμε, παιδιά.
2: Εδώ έχουμε αγάπη, Δημήτρη.
0: Είναι ακροατής.
1: Παύλε, σου έχουμε στρώσει τα χαλιά, βλέπεις, έτσι.
0: Έλα,
1: είσαι ήδη στο...
6: Θα πω κάτι, ναι, να θυμηθεί, αν θυμηθεί ο Δημήτρης.
1: Όπα.
6: Χάρη στο Δημήτρη πήρα τα πιο εύκολα 2.000 ευρώ.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πώς, φίλε. Και τον έχουμε δίπλα μας.
0: Για πες.
6: Στο ταξί. Τότε που βγαίναμε στον δρόμο και ρωτάγαμε τον κόσμο.
0: Στο το smart face λες.
6: Δεν θυμάμαι πως το λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που είχες παίξει.
6: Ήμουν ο ταξιτζής.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Παυλάρα δεν μας τα έχει.
0: Παυλάρα πολύ δυνατός, είδατε. Είναι πολύ μικρός. Είναι μικρή χώρα μας.
2: Ναι.
0: Και είμαστε. Γι' αυτό ποτέ μην έχετε την ψευδέστηση, λοιπόν, ότι θα κρυφτείτε από κανέναν.
1: Πού να τον ακούσεις και ως σπίτι, άκου.
0: Έλα, λοιπόν, Παύλο μου.
6: Πάμε.
2: Ναι, ναι.
0: Άπα το είχε πάει εκείνο το τηλεπαιχνίδι, αλλά να ορίστε. Ο Παύλος είναι κερδισμένος. Δεν ξέρω τις αποτυχίες μου. Ορίστε.
6: Μου πες πως θέλεις κάποτε να πάμε ένα ταξίδι. Φράγκο δεν έχω ρε μωρό, γι' αυτό τσίμπα ένα μύδι.
0: Μύδι. Ναι, ναι, ναι.
6: Μου είπες πως θες να ανεβείς στο Άιφελ τον πύργο. Μωρέ, δεν πάμε στο χωριό τώρα που έχει τρίγο. Να πάμε σπανακόπιτα εκεί στην κρύα βρύση. Που θες να φας και εσκαργό στο κέντρο στο Παρίσι. Εσύ που πες έμαθες πως πιάνε το πυρούνι. Μου θες να φας και κρουασάν στο μαγαζί της Τούνη. Δεν πάμε πύργο του Άιφελ που είναι στη Γαλλία. Θα πάμε να το στρίψουμε στον πύργο στην Ηλία. Άσε λοιπόν τα μόνα μουρ και τα λόβι δέαρ. Έλα και χάδεσε εδώ το στέρνο μου τον μπέαρ.
0: Ναι! Ρε Παυλάρα, είσαι πολύ δυνατός ρε φίλε.
2: Στόπα, έλα.
1: Έβαλε και τον Μπέρ, ενώ το λέγαμε.
0: Όλο το έβαλε, έβαλε σε όλη την εκπομπή
2: είναι
0: μέσα.
2: Είναι ο νικητής, συμφωνούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ο πρόεδρος.
0: Θέλω όμως, ναι, ο πρόεδρος, παρακαλώ, πρόεδρε.
1: Κέρδισε οπωσδήποτε.
0: Με διπλή ψηφία του πρόεδρου, γιατί του πρόεδρου είναι διπλή ψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας.
1: Σωστό.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Παύλο, γουάγκα μάμα, η καλύτερη πρόταση για μια χαλαρή έξοδο με φίλους. Κέρδισε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Θα βγεις και τις κοκτέιλάρες που έχουν εκεί πέρα. Έχουν signature cocktails.
0: Και 2.000 και γιαπωνέζικος. Έχω φτιάξει πολύ άσχημα.
6: Καλημέρα, αδερφέ μας, περιμένει.
0: Καλημέρα, αδερφέ μας.
6: Καλημέρα.
0: Θέλω τον Κωνσταντίνο να ξανασυμμετάσχει,
2: ναι,
0: αύριο.
2: Βέβαια,
0: γιατί ήταν, το φτάσε, έφτασε στη Βρύση.
2: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε γιατί έχουμε καλημέρες.
7: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
8: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949. Ε?
1: Δημήτρης Κόκοτας, πρώτη εκτέλεση.
0: Ναι, να το λέμε.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Φοβηθεί σήμερα.
1: Ναι. Όχι, να μην φοβάσαι. Είμαι εγώ εδώ.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Το μικρό σου σωσίβιο.
2: Μπράβο.
1: Ή και μεγαλύτερο, θα έλεγε κάποιος.
2: Η σχεδία, η σχεδία. Ποιο σωσίβιο.
1: Η Αθηνά είναι ανοιχτό καρδί όταν μιλάνε.
2: Αθηνά, φίλε.
1: Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αβαλίδου, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να το μαζεύουμε το πράγμα.
0: Και να σα πούμε ότι μπορεί στο στούντιο πλέον εμεί να έχουμε ακόμη κουνούπια και να τα κυνηγάμε. Εμεί όμω, δηλαδή να είναι οι κλασικοί θαμώνε τη γη μα και του στούντιο. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμω κλασικά ρεπελ σπρέι και άστα να λωνίζουν στην υφήλιο. Το ρεπελ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρε, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά για ενήλικε. Κλασικά ρεπελ σπρέι από τη Unifarma.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω και καλημέρα στον Χρήστο τον Κούτρα που μας ακούει από το Τι Life. Μου λέει: Μπέρ δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε Μουτζάρο. Το είπε.
0: Ακριβώς.
1: Το είπε. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά. Ό,τι ήταν, ήταν τώρα. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Τα ναυάγια συνεχίζουν να βουλιάζουν. Εσείς να τραβάτε κουπί. Ελπίζουμε να έχουμε καταφέρει να σας κάνουμε ένα χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα, λοιπόν, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, καλουπατζίδες, τορναδόρους. Καλημέρα στα μαστοράκια μας.
0: Καλημέρα στους γλύφτες.
1: Ωραίο.
0: Καλημέρα στους ζωγράφους, στους χτίστες και στους μουσικούς.
2: Καλημέρα στους κτηνιάτρους, στους εργοθεραπευτές, στους λόγοθεραπευτές, στους δικηγόρους, στους διπλωμάτες.
1: Καλημέρα στους φαντάρους, στους ταρίφες, καλαμποκάδες, καστανάδες και σαλεπατζίδες.
0: Αυτά.
1: Καλημέρα σας, θα τα ξαναπούμε αύριο πρώτα εδώ σε 7 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Αθηνά Αβαλίδου, Βασίλης Φορτούνης
0: και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Ραντεβού αύριο, ε.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι,
18: δι κουαλίτα.
19: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
20: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
21: Τσεκ.
20: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
21: Τσεκ.
20: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
21: Και αυτά τσεκ.
20: Δοχιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
21: Τσεκ.
20: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
22: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
21: Σχολικά, τσεκ.
23: Σχολείο Μουστάκας.
22: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 10 είναι αυτή η Τρίτη που ο μήνας έχει 8 και αμέσως μετά τα πρωινά ναυάγια πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας ξεκινάμε. Ξεκινάμε και θα μείνουμε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και ένα φιλί μεγάλο σε εσάς που σε κάποιο στενάκι έχετε κολλήσει και έχετε περάσει αυτό που πέρασα και εγώ, εκεί από τα στενά που μέχρι τώρα, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα πήγαινες μια χαρά και δεν κολλούσες πουθενά όμως. Τώρα να το αρχίζουμε και γυρνάμε. Δεν ξέρω που είστε, δεν ξέρω τι κάνετε. Ξέρω ότι θέλω να κάνετε ένα ωραίο καφεδάκι, κρύο ακόμα, να το ευχαριστηθείτε. Να ξέρετε ότι είμαι εδώ για σας και θα έχω πολλή μουσική και αγαπημένα τραγούδια. Να μου ζητήσετε αυτά που θέλετε και να κάνουμε αυτό που πάντα λέμε. Τι είναι αυτό? Ακούστε, οι πιο ωραίες καλημέρες είναι αυτές που μοιράζονται. Στο μοίρασμα είναι η μαγεία. 6-9-3-7-9-49-9-49. Γράψτε τα όλα, πείτε τα όλα, ζητήστε τα όλα. Εδώ είμαι για σας. 108 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό γιατί άνοιξε μπροστά μου τώρα? Ό,τι τι να κάνω. Ένα φιλί μεγάλο, λογάκια ωραία, ένα χαμόγελο και φύγαμε.

Όλοι όσοι αγαπάμε από το σήμερα, από το χθες, παίζουν στο ρυθμό 949. Καλημέρα, ένα γλυκό χαμόγελο. Σκάστε και ένα χαμόγελο στο διπλανό στο αυτοκίνητο και θα τον κάνετε να νιώσει καλύτερα και θα αισθανθείτε κι εσείς πολύ, πολύ ωραία. Και έτσι πρέπει να ξεκινάνε και οι μέρες, ακόμη και αν τα ζόρικα είναι εμπόλικα. Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε γεννημένοι την ίδια μέρα με Νίκο Καρβέλα μεταξύ πολλών άλλων. Έτσι το αφήνω αυτό εδώ να υπάρχει. Αν η μέρα είναι ξεχωριστή για κάποιον άλλο λόγο για σας, να μην χάσετε ούτε στιγμή της, σας το λέω πάντα. Σήμερα μία ανάσα δροσιάς, λένε οι μετεωρολόγοι ότι ναι και τα ισχυρά μελτέμια και στην Αθήνα όμως μέχρι τους 32-33, στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 26-27 και σε λίγο θα σας πω γιατί προετοιμαζόμαστε και για το φεγγάρι του Καλαμποκιού, βεβαίως εκεί προς τα τέλη του μήνα και πολλά και ωραία συμβαίνουν και πολλά και ωραία θα ζήσουμε γιατί τα ζόρικα θα τα αφήσουμε για τους άλλους όπως πάντα. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος και Κωνσταντίνος Αρκυρός, αυτός που ξεκινάει ο Ηλίας Βρετός στο ρυθμό 949.

0: Και αν έχετε βρει αυτόν που λάμπει πιο πολύ και από το φεγγάρι, και αν έχετε βρει αυτόν που είναι ό,τι πιο όμορφο στη ζωή σας, κοιτάξτε με το χάσατε, γιατί ξέρετε, το αυτονόητο, το δεδομένο είναι αυτό που σκοτώνουν τα πάντα. Προσέξτε το. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, σας το λέω από τώρα, υπάρχει ένα πολύ καλό και πολύ γευστικό Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ναι, αρωματική πινελιά έρχεται από το Basil Bar, από την Pesto Barilla. Ιταλικό πάθος full, καλό φαγητό εννοείται, στο πιο πράσινο σημείο της πόλης. Όλα αυτά όταν τα συνδυάζεις, είναι αυτό που λες, ναι, το άκουσα στο ραδιόφωνο και θα είμαι εκεί, γιατί μου αρέσει, γιατί θέλω να δοκιμάσω δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με τη μοναδική Pesto alla Genovese της Barilla, με φρέσκο βασιλικό και όλη αυτή την κρεμώδη υφή που δεν μπορείς να τις αντισταθείς για κανένα λόγο. Οπότε Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα ταξίδι γεύσης που θα είσαι εκεί να το ζήσεις, θα είσαι εκεί να γίνεις κομμάτι του 19 και 20 Σεπτεμβρίου, βάλτε το στην ατζέντα του Σεπτεμβρίου και θα είναι ό,τι πιο γευστικό αν μη τι άλλο και ό,τι πιο ωραίο και πολύ πράσινο. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω στον αέρα του ρυθμού 949 με τραγούδι που αγαπάτε και ζητάτε συνεχώς. Ποιο θα είναι αυτό, θα το ακούσετε.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
1: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Καλημέρα, καλημέρα που θέλω να φτάσει παντού. Θέλω να ανέβει μέχρι την Καβάλα που μας ακούτε πολύ δυνατά. Θέλω να φτάσει όμως και στα όμορφα νησιά, γιατί και εκεί ο ρυθμός 949 παίζει. Παίζει και κάπου στο κόλλημα της Κηφισίας, παίζει όπου κι αν είστε. Παναγιώτη, καλημέρα. Αγγελική, ο Γιάννης, Μαριάνδη, Κωνσταντίν. Είμαστε πολύ μεγάλη παρέα. 6937 949 949 είναι το Viber του ρυθμού. Εκεί μου στέλνετε και αυτά που θέλετε να ακούσουμε. Έχω μία σκέψη, αφού σήμερα είναι τα γενέθλια του Καρβέλα και ο Καρβέλας έχει γράψει τραγουδάρες. Με κάποια από αυτές τις τραγουδάρες να κλείσουμε σήμερα τραγούδι της Γιώτας. Σε λίγο θα σας πω ποια είναι τα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα και πότε έχουμε και αυτό το μεγάλο φεγγάρι που θα τα κάνει όλα άνω κάτω. Για καλό. Σε λίγο αυτά όμως. Ναι, προς το παρόν. Να, ακούστε αυτό.

0: σένα.
1: Ο Γιώργος Κακοσέος που εμφανίστηκε έτσι ξαφνικά και στη μεγάλη συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου που τραγουδούσε και η Κατερίνα και εκεί αποδείξαν ότι η οικογένεια το έχει όλοι μαζί όταν βρίσκονται, γίνεται μεγάλος πανικός. Πάμε να πούμε λίγο ποια τρία ζώδια σήμερα θα έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα ξεκινήσω με τα αγαπημένα μου ψάρια, γιατί όσο και να ζορίζεστε, κάτι πολύ σπουδαίο, κάτι μαγικό συμβαίνει στη ζωή σας αυτές τις μέρες και λάμπετε και αυτό δεν μπορεί να σας το πάρει κανείς. Επίσης, πολύ καλή ημέρα για νέες γνωριμίες για τους υδροχόους και νέα ξεκινήματα με πολλές ευκαιρίες για τους εγώκερους. Εσείς οι τρεις λοιπόν είστε οι καλύτεροι από όλους τους άλλους. Σημειώστε ότι στις 26 Σεπτεμβρίου το μεγάλο, το λόγιο μου φεγγάρι θα σκάσει μύτη και θα είναι αυτή η μεγάλη πανσέλινος του Καλαμποκιού που λένε ότι έχει και μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Μέχρι τότε βεβαίως εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε και θα προετοιμαστούμε όπως πρέπει. Σε 3 λεπτά το ρολόι θα δείξει 11. Είμαστε μαζί στο ρυθμό 949 και αυτό μου αρέσει. Είμαι Γιώτα Τσιμπρικίδου, επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
2: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Κρόνοσπαν και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Ανακάλυψε τη Σερβία.
0: τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
13: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
14: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτό.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Είναι ο ρυθμός 949, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 11 και με Γιώτα Τσιμπρικίδου κοντά σας. Ένα μεγάλο φιλί σε ένα οδοντιατρίο κάπου στη Νέα Σμύρνη που μας ακούτε. Και ένα ακόμη μεγαλύτερο, θα μου επιτρέψετε να το στείλω να φτάσει μέχρι το Μόναχο, γιατί εκεί η Μαρία ακούει και ζητάει και τραγούδια και πολύ ωραία επιλογή καλλιτέχνη. Όλα θα τα χωρέσω, να είστε σίγουροι. Ό,τι θέλετε να μου ζητήσετε και ό,τι θέλετε να πείτε, 6937-949-949, το Viber του ρυθμού είναι το σωστό. Σε λίγο, όσοι έχετε μικρά παιδιά, σας έχω πάρα πολύ ωραίο δώρο, να είσαστε συντονισμένοι, γιατί θα φύγει από τα χέρια μου και θα φτάσει στα δικά σας και θα το χαρώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έρχονται 10 στη σειρά, ξεκινάνε έτσι και νομίζω ότι όλα είναι πολύ αγαπημένα. Αν σας ρωτήσουν τι ραδιόφωνο ακούτε από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, πείτε ρυθμός 949, μην το κρατήσετε μυστικό, μοιραστείτε το. Καλημέρα.

Ξέρετε πόσο παλιά στο χρόνο γυρίσαμε με το τραγούδι αυτό? Στο 2010 σταματήσαμε, σαν έρθει η μέρα και εκεί που ψινόταν και το ειδήλιο στα βέντο, η Διαδάμου, να μπείτε στο Ρυθμός Tube και να βρείτε το Vidcast με την Ήβια Δάμου που μιλάει και τα λέει όλα και για τη γνωριμία της, την τότε γνωριμία της με τον υπέροχο Μιχάλη και πολλά ακόμη. Τέλος πάντων, είναι από τις πολύ ωραίες συνεντεύξεις από ένα κορίτσι που το ξέρουμε πραγματικά από παιδί. Είμαστε μαζί στο Ρυθμό 949. Είναι το ραδιόφωνο αυτό που εκτός από όλα τα άλλα που κάνει, σας πηγαίνει και στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο την 3η 15 Σεπτεμβρίου για να απολαύσετε όλα τα τραγούδια που αγαπάτε από την Ιουλία Καλυμάνη. Για να απολαύσετε την Ιουλία Καλυμάνη με τη φωνή της, με τον αυθεντικό της τρόπο, με όλα αυτά τέλος πάντων που συνθέτουν την επιτυχία της. Θέλω να πάρετε το κινητό στα χέρια, το έχετε κοντά σας. Με προλαβαίνετε, σας προλαβαίνω, είμαστε εντάξει, on time. Ωραία. Γράψτε Καλυμάνη και στείλτε το μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 6937949949 για διπλές προσκλήσεις, η προπόληση στο more.com. Δεν ξέρω τι προλαβαίνετε πια, αλλά λειτουργήστε γρήγορα, μην το αφήνετε για τελευταία στιγμή. Εσείς που είστε στα γραφεία, πιαστείτε χέρι-χέρι με τους συναδελφούς. Εσείς που οδηγείτε, ανεβάστε παράθυρο για να μπορείτε να δυναμώσετε και να μην ενοχλείτε τους υπλανούς και να το ευχαριστηθείτε. Εγώ που είμαι μέσα στο στούντιο, κάνω ό,τι θέλω και δεν με ακούει κανείς. Είστε έτοιμοι, γιατί να ξεκινάει έτσι.

0: Λοιπόν, να μην μείνει τίποτα, να τα σπάσουμε όλα, λέμε τώρα. Έτσι, για να ξεκινήσουμε, να πάρουμε καινούργια, δηλαδή να ανανεωθούμε με έναν τρόπο λίγο πιο άγριο από αυτό που μπορεί να έχει στο νου σου. Ήθελα να σου πω ότι μπορεί να έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι, αλλά εκεί στην όμορφη Κρήτη και στο Ηράκλειο 35 και 34 στη Σπάρτη αυτή την ώρα. Ενώ αν κινηθούμε έτσι σε άλλα υψόμετρα και πάμε προς το Μέτσοβο, 22 βαθμοί Κελσίου, αυτή είναι την εικόνα έχουμε αυτή την ώρα. Τι ωραία τα μέρη μας, τι ωραίες τσάρκες μπορούμε να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, τι ωραίος ο τουρισμός στην Ελλάδα, που έτσι κι αλλιώς είναι ο πιο δυναμικός και ανερχόμενος κλάδος. Και για εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε με αυτόν, προσέξτε με. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management. Πανεπιστημιακές σπουδές λοιπόν στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και πάντα με πρωτοπορία από το Le Monde College, the Tourism College of Greece. Και αν θέλετε να μάθετε πολύ περισσότερα και να λειτουργήσετε πολύ πολύ γρήγορα, lemoncollege.gr ή και ένα τηλεφώνημα στο 210-48-3500 για να μπορέσετε να λειτουργήσετε γρήγορα και να μπείτε στα βαθιά του τουρισμού με τον πιο σωστό και καλό και εγγυημένα πετυχημένο τρόπο. Να μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο με τραγούδια που αγαπάτε στον πιο ρυθμένο αέρα.
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη.
2: Ωραία.
1: Σήμερα ή αν
2: τι σκόρσο βγάζει.
1: 85 πόντους.
2: Πάρα
1: φίλε.
2: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
3: 65. Εγώ του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: 85 πόντους. Πολύ καλά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μεγάλη μας
1: τιμή.
4: Είναι σωστό, την ετοιμήσατε.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή
4: αρχή. Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συγγνώμη, δεν γελάω με εσάς.
1: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα, ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
9: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
10: Πάμε.
9: Τετράδια.
10: Ναι.
9: Παγούρι.
10: Ναι.
9: Gaming, gadgets.
10: Πώς.
9: Popcorn, σινεμά.
10: Τι.
9: Και παγωτό.
10: Καλά, χωράνε όλα αυτά στο backpack.
11: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Καλό μας μεσημέρι στο ρυθμό 949. Για σκεφτείτε με ποιο τραγούδι να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Θα ήθελα να έχει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλου που σήμερα έχει γενέθλια. Αυτή η ιδιοφυΐα της μουσικής, γιατί αυτό είναι ο Καρβέλας. Σκεφτείτε και στείλτε μου στο Viber του ρυθμού κάτι που να σας αρέσει πάρα πολύ για να κλείσουμε με αυτό σήμερα στις 2 παρά κάτι λίγο. Ναι, θα σας δώσω ξανά κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της εκπομπής την ευκαιρία να διεκδικήσετε τη θέση σας εκεί στη συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνη, που το ζητάτε πώς και πώς, αλλά μέχρι τότε έρχονται τραγούδια που θέλω να τα απολαύσουμε μαζί, όπως να αυτό με Κέτι Γαρμπή. Μια υπέροχη γυναίκα, μια υπέροχη φωνή, μια κλασική πορεία όλα τα χρόνια στην ελληνική δισκογραφία. Για δυναμώστε!

0: Δεν θέλω μοναχικές καρδιές, θέλω χαρούμενες καρδιές, θέλω γεμάτες καρδιές, θέλω μια μεγάλη παρέα στο ρυθμό 949. Το έχετε κρατήσει αυτό το ραντεβού του Οκτωβρίου? Θα μου πεις, μας το λες από τώρα? Φυσικά σας το λέω από τώρα, γιατί υπάρχει και early bird για τα εισιτήρια και αυτό που θα σας πω στο more.com, που πρέπει να βγείτε κερδισμένοι. Λοιπόν, Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου έχουμε εκεί στο Τάκι Βοντό ένα ραντεβού. 4 Οκτωβρίου, γιατί είναι το Gastro Sophie Fest και επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτεργία. Αν θέλουμε να συναντήσουμε τους κορυφαίους σεφ και Έλληνες και διεθνείς, να υπάρχει cooking μπροστά στα μάτια μας, να υπάρχει wine tasting που εννοείται ότι το θέλουμε πάρα πολύ, και πολλές και σημαντικές προσωπικότητες της γαστρονομίας να μας μιλήσουν και για τη δημιουργία και για τη φαντασία στη δημιουργία και για τη γεύση γενικότερα. Κρατήστε την ημερομηνία, εξασφαλίστε την θέση σας και το εισιτήριό σας. Gastro Sophie Fest λοιπόν με την ενέργεια της Πρωτέργια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill. Θα πω μία ακόμη φορά ότι τρέχει early bird, αυτό δεν πρέπει να το χάσετε, στο more.com, οπότε πάρτε τα εισιτήριά σας. Σε 2 λεπτά το ρολόι θα δείξει 1. Είμαι η Γιώτα Τσπρικίδου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά και πολλά ακόμη που έχουμε να πούμε. Λογάκια ωραία και χαμογελαστά.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει, και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε, και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει.

0: Μισή είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή στοίχημα. Όμιλος Ακτόρ. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα

Είναι ο ρυθμός 949, η Μιγιώτα Τσιμπρική του 4 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι, αυτό το μεσημέρι της Τρίτης. Ελάτε να κυλήσουν οι μέρες αυτές και η σημερινή και οι επόμενες με μια γενικότερη έτσι αποτοξίνωση και να προετοιμαστούμε για όλα τα ωραία που έρχονται. Διάβαζα χθες και το σημείωσα. Ο μέσος άνθρωπος λέει είναι περίπου 7 ώρες τη μέρα μπροστά σε οθόνες. Το 8% των ανθρώπων παγκοσμίως είναι πάνω από 5 ώρες ημερησίως στο TikTok. Και πάρα πολλοί κόσμος πια δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε κάτι πάνω από 60 δευτερόλεπτα. Αν τα καλοσκεφτείτε αυτά, κάπως θα νιώσετε. Έλατε να τα αφήσουμε όλα στην άκρη, να αφαιθούμε στη μουσική, σε ωραίες σκέψεις, να κάνουμε τα όνειρα σχέδια και να τα καταφέρουμε. Για πάμε μαζί.

Να, γιατί μου αρέσει αυτό που κάνουμε εδώ, γιατί παίζουμε όλες τις επιτυχίες του σήμερα, εγγυημένα επιτυχίες στο ρυθμό 949, αλλά παίζουμε και αυτά που αγαπάμε πάρα πολύ και είναι πια διαχρονικά και έρχονται ας πούμε από το 2002 με την υπογραφή του Γιώργου Θεοφάνου, Συνατάσα και το Φεγγάρι, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια. Δεν γίνεται να σας χαλάσω χατήρι και ο Σεπτέμβριος είναι και γεμάτος συναυλίες και χαίρομαι που ο ρυθμός 949 σας πηγαίνει σε συναυλίες με καλλιτέχνες που αγαπάτε πολύ και τους αγκαλιάζετε, όπως η Ιουλία Καλυμάνη, που την 3η 15 Σεπτεμβρίου θα είναι στη σκηνή εκεί πάνω, θα είναι στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας για μια συναυλία που πιστεύω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com για τις τελευταίες πια διπλές προσκλήσεις, δηλαδή πόσες να απομείνουν. Στείλτε καλυμάνι στο Viber του ρυθμού 6937949949 να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Και Νίκος Βέρτης θα έρθει και ωραίες προτάσεις από καρβέλα μου έχετε γράψει για τελείωμα εκπομπής. Πάμε σε πολλές επιτυχίες και θα δούμε πώς κυλάει και αυτό το ωραίο μεσημέρι του ρυθμού. Μπράβο.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις.

0: να, να, να.
1: Είναι ο Κώστας κάπου εκεί έξω που οδηγεί ταξί και ακούει ρυθμό 949 και του κρατάμε συντροφιά και μου ζητάει και ωραία τραγούδια. Έχει και ωραία ιδέα για καρβέλα που θα τελειώσουμε την εκπομπή σήμερα. Μου θυμίσατε πολύ ωραία τραγούδια. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό κάνω εγώ. Εγώ έχω σημειώσεις από εσάς. Εσείς επιλέγετε τραγούδια και ακόμη και αν τα ακούτε την ίδια μέρα, τα κρατάω και τις επόμενες μέρες επανέρχομαι. Γιατί τέτοια είμαι εγώ. Και τέτοιος είναι και ο ρυθμός 949 που την Παρασκευή. Αχ, την Παρασκευή στην πλατεία Συντάγματος με το Γιάννη Κατινάκη. Τρεις ώρες ζωντανά, όλο ζωντανά, μα και φινάζει και μπρίο. Και κάτι παίζει powered by the E. Με τραματίστροφα γι' αυτό, το περιμένουμε πώς και πώς. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Μπορούμε να πούμε μόνο ότι δεν λέει να το χάσεις, γιατί αυτό το κάτι παίζει, powered by the E, είναι μια τεράστια έκπληξη που θα συζητηθεί πάρα πολύ.
2: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη σήμερα ή αν
3: τι σκόρσο βγάζει.
2: 85 πόντους.
3: Πάρα πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
4: 62. 85 πόντους είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
2: Πολύ καλά.
3: Ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Δικήμη.
5: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
2: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
5: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
3: Δεν γελάω με εσάς.
2: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Αυτό!
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
3: Όχι.
4: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όχι, ρε.
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις. Να δω.

0: καλό. Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Είστε έτοιμοι? Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
2: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
1: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
13: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
0: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

0: Μπήκε η Ζυρδέλη στο στούντιο νωρίς, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Δεν της δίνω μικρόφωνο ακόμα. Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς εμείς. Αλλά έχει ζέστη, Άννα, έξω. Είναι οκ, okay. Αρχίζει και έχει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Τώρα που αφήνουμε το καλοκαίρι πίσω, ο Μαραντίνης που θα έρθει αύριο να κάνει εκπομπή, σας έχει ένα θέμα. Δεν θέλω να είσαστε, θέλω να είστε μέσα στο θέμα, έτσι. Τι τραγούδι θα αφιέρωνε στο καλοκαίρι σου, σε αυτό που μόλις αφήνεις πίσω σου. Να το στείλετε με ένα ηχητικό μήνυμα ή γραπτό στο Viber του ρυθμού 6937949949 και μετά εκείνος ξέρει τι θα κάνει. Ξέρει το, όχι, το κάνει μια χαρά. Οπότε Τετάρτη βράδυ από τις 8 μέχρι τις 10, εκτός ρυθμού με Θοδωρή Μαραντίνη. Δίνει και κάτι από το δικό σας καλοκαίρι. Οργανωθείτε γιατί θα απαγγείλει και θα τα πει σωστά. Δεύτερα και Αντώνης Ρέμος, αμέσως το ωραίο στο ρυθμό 949. Δυναμώστε. Λίγο ακόμα. Μπράβο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Και είναι και ένα μήνυμα αυτό, δεν κάνουμε εκπτώσεις στη ζωή μας και προχωράμε. Και όπου μας βγάλει βέβαια, αλλά άμα πέσεις και σε τοίχο και δεν έχεις κάνει εκπτώσεις και είναι δική σου απόφαση, απλά έπεσες, σηκώνεσαι και προχωράς. Το αφήνω εδώ, θα το πιάσει από εδώ η Ζυρδέλη. Γιατί έχουμε συνεννοηθεί. Από αυτό το σημείο το πιάνεις και το συνεχίζεις. Ωραία. Για τις επόμενες 3 ώρες με ένα Ζυρδέλη θα πάτε στο ρυθμό 949, γιατί έτσι κάνουμε εμείς. Οι παρέες δίνουμε σκυτάλι μία στην άλλη και συνεχίζουμε. Και μετά την Άννα έρχεται ο ένας μοναδικός Γιάννης Κατινάκης και Έλενα Ντάντζελο το βράδυ και το πρωί με τα πρωινά να βάγει. Ξυπνάτε στις 10 ακριβώς, σας βρίσκω εγώ. Βρε, πώς τα είπα τόσο γρήγορα. Για πάμε να πατήσουμε αυτό για να σας αποχαιρετήσω σωστά.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Είπαμε λοιπόν από νωρίς σήμερα από τις 10 ότι έχει γενέθλια ο Νίκος Καρβέλας, μια ιδιοφυΐα της μουσικής, ένας από τους δημιουργούς που έχουν δώσει μαζί με την Άννα Βύση πάρα πολλές επιτυχίες, αλλά έχει δώσει και πολύ ωραία τραγούδια σε άλλους καλλιτέχνες. Εσείς μου ζητήσατε πολύ και το «Σώσε με» που έδωσε ο Καρβέλας στη Ρίτα Σακελαρίου, παρακαλώ πολύ. Αυτό επιφυλάσσομαι. Οι περισσότεροι θέλατε τον τελευταίο χώρο. Και χατήρια δεν χαλάω, σας το έχω πει. Οπότε με αυτό σας αφήνω. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι και εγώ στο ρυθμό 949. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Τα λέμε πίσω. Είναι αυτό που λες, α, εγώ γέννητη μου τότε. Κι εγώ, 1991. Πάμε στα τότε, με αυτόν τον τελευταίο χορό. Φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
4: Δεν υπάρχει νερά μου, δεν λείπεις.
3: Μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Προτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Αυτός είναι ο σταθμός.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι Τρίτης. Είστε στα καλύτερα χέρια, το ξέρετε. Μόλις έχω πάρει σκητάλη από αγαπημένη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. 8 γράφει το ημερολόγιο, 8 του Σεπτέμβρη. Πού το έχει αφήσει η Γιώτα? Στο πέφτεις και ξανασηκώνεσαι. Από εκεί λοιπόν θα συνεχίσουμε κι εμείς. Έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή με πάρα πολύ ωραία θέματα. Μείνετε συντονισμένοι. Θέλω τα μηνύματά σας. Θέλω να μου δώσετε ένα σημείο ζωής, ρε παιδί μου, μέσω Viber στο 6937-949-949. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ να το μοιραστούμε, να το διαβάσουμε και όχι μόνο. Για την ώρα, προσδεθείτε. Απογειωνόμαστε και έρχονται πολλές επιτυχίες. Από Χρήστο Μενιδιάτη, Νίνο Απών, Γιώργο Μαζονάκη, τώρα αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Ένοχο κορμί. Ελπίζω να μην έχετε πολλά ένοχα μυστικά.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, λοιπόν, ό,τι πιο όμορφο εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Περιμένω και τις δικές σας αφιερώσεις. Αν θέλετε κάτι να στείλετε, κάτι να πείτε, ακόμα και μυστικά, βρε παιδιά. Μπορεί να έχετε μια καψούρα, μην την κρύβετε. Δεν είναι ντροπή. Όχι, να πέφτε και να ξανασηκώνεστε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ένας βίσωνας κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας και συγκεκριμένα διαβάζω στην Κρίνη Τρικάλων, εκεί στη Θεσσαλία. Αχ, μπαινοβγαίνει ανενόχλητος στις αυλές των σπιτιών. Εν τω μεταξύ, το ερώτημα δεν είναι απλό. Δηλαδή, δεν είναι, ρε παιδί μου, πώς βρέθηκε εκεί. Αλλά με τι τρέφεται ο βίσωνας? Με τι τρέφεται? Μπήκα κατευθείαν να γκουγκλάρω, γιατί αν κάνετε μια βόλτα στα social media σήμερα θα τον δείτε. Και είναι μεγάλος, παιδιά. Είναι ψηλός. Είναι μπαμπάτσικος. Δεν είναι ένας απλός στα πρώτα του βήματα. Ευτυχώς το έψαξα, όπως σας είπα, και η διατροφή του βίσωνα περιλαμβάνει 90% χορτάρι, φυτά, λουλούδια, θάμνους και φλοιοδέντρων, τέλος πάντων. Αυτά είναι τα ευχάριστα της υπόθεσης. Τώρα να δω ποιος θα πάει να μαζέψει ένα βίσωνα. Πού στα Τρίκαλα? Πού? Στο χωριό Τρικάλων, παρακαλώ, έτσι. Κυκλοφορεί. Προσοχή παρακαλώ, αν μας ακούτε και εκεί, γιατί έχουμε και το sound, ξέρετε τώρα. Μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε με τα 10 στη σειρά και είναι πολλά. Απολαύστε τώρα στα Βέντο και Αλεξάνδρα αναδρομικά.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζες σκληρή μόνα.

0: Αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη, και τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου, ρε παιδί μου, στα social media, αυτό το μακριχέρι. Γιατί μετά το μακριμάλι υπάρχει και ο μακριχέρι, ρε παιδί μου. Ο Σάλα νέα τη Ψεροκόστονα, θα λέγει κανεί, άλλο στη Μύκονο. Χαμό. Τι κακό μα βρήκε, φίλοι. Για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα μικρό κρεμαστό γατάκι τσάντα γίναμε σούσουρο. Αν πάλι δεν καταλαβαίνεις αυτό που θέλω να σου πω, είναι ότι υπάρχει ένας γνωστός, λένε, κομμωτής, που, ρε παιδί μου, ενώ γράφουν ότι δεν έχει ανάγκη να κλέψει κάτι, μπήκε σε μία μπουτίκ, πήρε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και πήρε και ένα μικρό charms που λένε, που βάζεις δίπλα στις τσάντες. Και υπάρχει και βιοντολειπτικό υλικό που θα το δούμε λίγαν συντόμως, φαντάζομαι. Αλλά αυτό έχει περάσει καιρός, έχει γίνει εδώ και ένα μήνα. Τώρα θυμήθηκαν να το βγάλουν. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί βγάζουν στην επιφάνεια ειδήσεις που πραγματικά δεν μας κόπτεται τώρα και η όρεξη να μάθουμε κάτι παραπάνω μετά από τόσο καιρό. Anyway, αν θέλεις να κάνεις τώρα το πρόγραμμά σου και θέλεις να φας κάτι ωραίο, κάτι ζουμερό, με μία παγωμένη μπύρα, μόνο με 6 ευρώ, εγώ έχω να σου προτείνω. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Διότι το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Και μπορείς κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή να απολαύσει αυτό τον ωραίο το γύρο. Έρχεται κατευθείαν στη θέση σου, εκεί που θα είσαι, για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο. Μόνο στο βουνό, εκεί ψηλά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Και υπεύθυνα, πάρτε λίγο μια γεύση από τη σημερινή καταστροφή. Το ναυάγιο, καλέ. Ναι, ξέρετε, με Δημήτρη Ουγγαρέζο, με Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Τι κάνανε?
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη.
2: Ωραία.
1: Σήμερα ή αν
2: τι σκόρσο βγάζει.
1: 85 πόντους.
2: Πάρα
1: φίλε.
2: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
3: 65. 85 πόντους είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: 85 πόντους
2: είναι. Όχι, ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Δικήμη.
4: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
4: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συγγνώμη, δεν γελάω με εσάς προφανώς.
1: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι, ρε.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
10: Δεν υπάρχει νερά μου.
9: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης. Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.

0: εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Καλώς τους μου, Τρίτη σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 2 με 5. Σας έχω στα καλύτερα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Πολύ ωραία θεματάκια έχουμε ετοιμάσει σήμερα και για εσάς και για εμάς, γιατί μέσα από αυτά μαθαίνουμε κι εμείς, καταλαβες. Αλλά σας έχουμε ετοιμάσει και άλλα πολύ ωραία πράγματα. Γιατί ο ρυθμός 949 είναι δίπλα σου, το ξέρεις, το έχει αποδείξει εμπράκτος και θέλει να σε στείλει σε συναυλία. Συναυλία με αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη. Την 3η 15 Σεπτέμβρη στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας, η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς σε μια μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, αλλά για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να βρεθείς κι εσύ σε αυτή την εξαιρετική βραδιά, στέλνεις τώρα Καλυμάνη στο ρυθμό. Στο Viber, στο 6937-949-949. Και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θα έρθει σε λίγο η Έλληνα Παπαρίζου, θα περάσει και ο Χρήστος Μάστορας. Τώρα όμως, ακούστε. Στέλλα.

0: Έλενα Παπαρίζου, λοιπόν, και μαζί σου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στη Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα και καλή μας ακρόαση, λέει η Μαριάνθη. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε μέσω soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και μαζί σας θα ήθελα να πάω μια βόλτα. Μια βόλτα στα μαγαζιά, γιατί μπαίνοντας στο Σεπτέμβρη θέλεις και τις αλλαγούλες σου, θέλεις, ρε παιδί μου, και την ανανέωσή σου και τον αέρα σου, ρε παιδί μου, ακόμα και την Κυριακή. Και δεν μιλάω για κάτι άλλο, αλλά για το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Για να ανακαλύψεις αγαπημένα designer brands σε απίστευτες προσφορές και να ανανεώσεις και το στυλ σου για τη νέα αυτή σεζόν, να πούμε, ρε παιδί μου, ότι μπήκε με το δεξί. Έχει τα πάντα. Ό,τι θέλεις μπορείς να το βρεις εκεί. Και μην ξεχνάς, το είπα στην αρχή, το λέω και τώρα, ανοιχτά και τις Κυριακές. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για τη δεύτερη και καλύτερη ώρα.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσαι και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή. Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Άννα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλώ του, καλησπέρα σε εσά που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια, είστε στο ρυθμό 949. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5 και εσεί έχουμε περάσει στη δεύτερη. Στη γέμιση, στην ωραία μα την ώρα. Λοιπόν, θέλω τα μηνύματά σα. Παίρνετε το κινητό αναχείρα μέσω Viber στο 6937-949-949. Ξέρω ότι μα ακούτε από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να κατεβάσετε και το application soundist.gr. Το είπα, το ξαναλέω. Soundist.gr, αυτό ο ρυθμό 949. Το application, πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα και κυρίως εδώ. Ακούτε μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, εκτός από τη νέα απάτη, γιατί μετά το Ρονάλντο έχει σκάσει και άλλη απάτη, και μιλάμε για το Degrés, γιατί πήραν την κυρία Vivi και παριστάναν ότι είναι ο πρίγκιπας Degrés. Ναι, πολύ καλά κατάλαβες. Θα μιλήσουμε και για τα βλήτα, τα γνωστά τα βλήτα, με γιώτα παρακαλώ, αυτή την πρασινάδα την ωραία, αλλά και για διάρρηξη 80.000 ευρώ για Pokémon. Αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εκπομπής. Για την ώρα επιτυχίες. Έρχονται 10 στη σειρά και είναι πολλές και ξεκινάμε με αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου. Παρακαλώ, δυναμώστε.

Νότης Φαγιανάκης λοιπόν, και δεν μπορώ να καταλάβω. Όπως και εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Με τις νέες απάτες, η μία μετά την άλλη, ρε παιδί μου. Γεννιούνται, ξεπηδούνε από τη μια στιγμή στην άλλη. Είχαμε με τον Ρονάλντο και την κυρία Νικολίτσα. Τώρα ξαφνικά η κυρία Βιβί, όπου την πήραν τηλέφωνο και της είπαν ότι ο πρίγκιπας Ντεγκρές θέλει να μοιράσει σε κάποιο, ρε παιδί μου, σεβαστό αριθμό ανθρώπων, ένα ποσό, και συγκεκριμένα ένα χρηματικό ποσό σεβαστό, 26.000. Αλλά σου λέει, έχουμε επιλέξει 26.000 να δώσουμε σε κάποιους πολίτες, αλλά νωρίτερα πρέπει να, για να ανοίξει ο λογαριασμός, θα σας πάρουν, λέει, από το γραφείο ταμείας. Πήραν όντως την κυρία μέσω Viber, της κάνανε συζήτηση και τη ζητήσανε τέλος πάντων για να γίνει μεταβίβαση χρημάτων τα στοιχεία. Έχουμε πει στοιχεία δεν δίνουμε ποτέ και για κανένα λόγο, και της είπαν ότι πρέπει να μας κάνετε πρώτα εσείς μια κατάθεση 350 ευρώ. Λέει, γυναίκα δεν έχω. Της λέει ο ταμείας μισό λεπτάκι, να μιλήσω με τον Ντεγκρές. Της το πάνε μετά στα 280. Λέει η κυρία πάλι, μα δεν έχω, είμαι συνταξιούχος και δεν έχει γυναίκα, τι να πει ψέματα. Λέει, δεν γίνεται να ανοίξει ο λογαριασμός. Εντάξει, αφού θέλετε να μου δώσετε 26.000, αφαιρέστε τα 280. Τι πιο έξυπνα θα έλεγε κανείς. Α, δεν γίνονται αυτά. Ευτυχώς η κυρία ήταν έξυπνη, δεν την πάτησε σαν την κυρία Νικολίτσα που είδε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και κατευθείαν αναθάρεψε η ψυχή της και λέει, α, και ελληνικά και θα του δώσω και δανεικά, κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί και καχύποπτοι. Έτσι μας κάνανε, έτσι πρέπει να είμαστε. Συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες. Εδώ στο ρυθμό 949 θα ακούσεις πάντα ό,τι χρειάζεσαι. Δυνάμωσε τώρα γιατί μόλις έφτασε η Λίλα.

0: Εκπομπή καθημερινά εδώ στο ρυθμό. 2 με 5 ημιά να ζυρτέλει, κάνουμε μαζί παρέα. Τι κάνεις, ακούσαμε τώρα Νίνο και Ζόζεφιν. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Βλέποντας και ψάχνοντας ωραίες ειδησούλες, πέφτω και σε κάτι που πραγματικά με πιάνουν τα γέλια. Βλέπω ότι έχουν βάλει στη Βουλγαρία μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς ένα αυτοκόλλητο που γράφει «Παρακαλώ να είστε Ευρωπαίοι». Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν να τους λέει: μην καταστρέφετε, μην βανδαλίζετε πράγματα μέσα στα μέσα. Δηλαδή, μην χαράζετε, μην γράφετε, μην ξυλώνετε. Να πούμε όμως ότι η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες, άσχετα αν μπήκε τελευταία στο ευρώ. Αχ, δεν μας κάνει Ευρωπαίους μία ταυτότητα απλά, Μας κάνει η παιδεία. Από εκεί πέρα πρέπει να το πιάσουμε. Αλλά να αλλάξουμε τώρα θέμα, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Και αν είσαι εσύ τώρα λάτρης, λάτρης pasta lover, το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food. Mm-hmm. Με ιταλικό χαρακτήρα, παρακαλώ. Κάνε πρόγραμμα γιατί θα το ψάχνεις, γιατί θα θέλεις. Γιατί το περιβάλλον είναι συγκλονιστικό και ειδικά κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις πάστα, μπολονές, καρμπονάρα. Νάπολη, πω, μου έχει ανοίξει η όρεξη, είναι και μεσημέρι. Μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί, μόνο με 5 ευρώ. Mm-hmm, πολύ καλά άκουσες. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις το πιο cool summer vibes. Γιατί ακόμα καλοκαίρι είναι, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, το θέλεις στο αεράκι σου, θέλεις ψηλά να ανέβεις στο βουνό. Αν είστε λοιπόν pasta lovers, είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις, αλλά και την ατμόσφαιρα, που κάνει και ξεχωριστά έτσι όλη την υπόλοιπη μέρα σου. Μπορείς να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ξέρεις ότι ρυθμιστής συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζεται υπεύθυνα. Πάμε εμείς τώρα υπεύθυνα να πάρουμε μια γεύση από τα πρωινά ναυάγια. Τι κάνανε εκεί τα παιδιά?
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη.
3: Ωραία.
2: Σήμερα ή αν
3: τι σκόρσο βγάζει.
2: 85 πόντους.
3: Πάρα
2: φίλε.
3: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
4: 65. Εγώ του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
2: Πολύ καλά.
3: Ναι, ποιος είναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μεγάλη μας
2: τιμή.
5: Είναι ο κύριος Νίκος. Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
2: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
5: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
3: Συνάδελφε. Δεν γελάω με εσάς προφανώς.
2: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
2: Αυτό!
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
3: Όχι.
4: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όχι, ρε.
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες,
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
17: Ουφ! Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
18: Αγάπη, δεν μπορώ.
17: Έλα, το έχουμε.
19: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
20: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
21: Όπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
23: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
24: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
25: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
26: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
0: Μεσημέρα και Τρίτης, καλώς ήρθατε. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και προετοιμαστείτε, διότι σε λίγο θα δώσω διπλές προσκλήσεις για θεατράκι. Αν θέλεις λοιπόν την 5η 10 Σεπτέμβρη να βρεθείς σε παράσταση, μείνε συντονισμένος, γιατί θα σου πω τον τρόπο. Μέχρι τότε φύγαμε για επιτυχίες, είναι πολλές και θα έρθει η αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου στην παρέα μας. Παρακαλώ, δυναμώστε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Προς το παρόν λοιπόν και Γιώργος Σαμπάνης εδώ στην παρέα μας στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και προς το παρόν θέλω να σου ευχηθήσω την προσοχή για κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα το καλοκαίρι έχουμε ταλαιπωρηθεί όλες κορίτσια. Εγώ δίνω και στο αγόρι μου πολλές φορές, να ξέρετε, τις ωραίες τις κρέμες που πρέπει να προσέχουμε. Αλλά κυρίως για το face serum εγώ θα σας μιλήσω σήμερα. Πρέπει να το βάλετε στη ρουτίνα σας καθημερινά. Αν το καλοκαίρι λοιπόν, εκτός από αυτές τις ωραίες, τις υπέροχες αναμνήσεις που λέμε, άφησε και το δέρμα, ρε παιδί μου, δυσχρωμίες, αυτές τις πανάδες, ρητίδες, τότε κάνε τώρα το απόλυτο post-summer treatment. Ενισχύοντας λοιπόν την καθημερινή σου ρουτίνα, τη ρουτίνα ομορφιάς που λέμε, που λίγο πολύ την κάνουμε όλες μας, με το Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Ένας πρωτοποριακός ορός προσώπου που δεν είναι απλώς νιασιναμίδη, αλλά έχει μια ενισχυμένη συμπυκνωμένη φόρμουλα με 10% νιασιναμίδη υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας. Δεν το βρίσκεις, στο λέω για να ξέρεις, μόνο στη Fresiderm το έχει. Και 8% ενισχυτές νιασιναμίδης υψηλής απόδοσης. Βελτιώνουν ορατά τις κοιλίδες και μειώνουν δραστικά τις ρητίδες. Και δεν το βλέπεις από την πρώτη μόνο φορά. Δίνεις πάντα τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, το δέρμα να γνωριστούν. Κατάλαβες, δεύτερη, τρίτη μέρα και λες, οπ, λάμψη, οπ, κάτι άλλο διαφορετικό γίνεται εδώ. Το Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm μειώνει τις διχρωμίες σε μέγεθος κατά 50%. Με ένταση κατά 37%. Γιατί ψάχνεστε πολλές και πάτε σε γιατρούς. Εδώ θέλω να το πάρετε για να βοηθηθείτε κιόλας, καταλάβατε. Επιπλέον μειώνει τις ρητίδες, αυτές τις ρητίδες που ρυθμίζουν την υπερβολική λιπαρότητα, μειώνει τους διασταλμένους σπόρους και ενυδατώνει την επιδερμίδα. Βάλτε το λοιπόν στην καθημερινότητά σας, στη ρουτίνα σας, το Face Serum Niacinamide 10% και θα ολοκληρώσετε με την πλούσια ενυδάτωση της Monster Eyes Plus Cream, της Fresiden, θα με θυμηθείτε και θα λέτε αν έχεις δίκιο και θα σας λέω και εγώ μετά, το ξέρω.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Ράβο. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Είστε έτοιμοι?
8: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
10: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
8: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
9: 2-1!
8: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
12: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
11: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
13: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
16: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρώνε σοφά.
19: Σόλο διβάνι.
18: Τι κουαλίτα.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
22: Πες μου

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έξι λεπτάκια μετά τις 4. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5. Τρίτη και τελευταία ώρα. Περιμένω τα μηνύματά σας. Πάρτε τώρα κινητό αναχείρας μέσω Viber στο 6937-949-949. Ελάτε να κάνουμε παρέα, ελάτε να προετοιμαστούμε γιατί όπως σας είπα έχουμε πολύ ωραία πράγματα και ένα θεατράκι. Θα τα πούμε σε λίγο. Για την ώρα θα έρθουν 10 στη σειρά. Είναι πολλές ωραίες επιτυχίες. Είναι από Πέγκυζίνο, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Νίκος Μακρόπουλος, Άννα Βύση και αγαπημένος Αντώνης Ρέμος. Ένας Αντώνης Ρέμος δυναμικός, ένας Αντώνης Ρέμος μαγικός που μας τραγουδάει Δευτέρα και θα έρθει τώρα στην παρέα μας. Παρακαλώ, δυναμώστε, είναι όλο δικό σας και το ακούτε στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αγαπημένη Πέγκυζίνα και ματώνω. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, δεν θέλω να ματώνεις. Και με αυτόν που λιώνεις, μπορείς να τον πάρεις και να πάτε θεατράκι. Έκανα και ρήμα. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στη νέα οικογενειακή κωμωδία Ένα Μωρό για Τρεις. Το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά έχει ανοίξει τις πόρτες του και συνεχίζει και σε περιμένει. Και παρουσιάζει τη νέα κωμωδία της Queen Seron σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Λοιπόν, αν θέλεις να βρεθείς την 5η, 10 Σεπτέμβρη, στο θέατρο, με παρέα, γιατί είναι διπλή η πρόσκληση, στείλε τώρα μωρό. Είναι χαρό, να χαρώ, να χαρώ το μωρό, το μωρό, το μωρό. Τι σου βγει, ό,τι θέλεις. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, έχω πολλές διπλές προσκλήσεις. Πρωταγωνιστούν Διονύσης Τζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και αγαπημένη Ελένη Καρακάση. Για να δω τα μηνύματά σας. Ήδη γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Εμείς συνεχίζουμε και έχουμε τα υπόλοιπα 10 στη σειρά με πολλές ωραίες επιτυχίες. Και τώρα θέλω να το σπάσετε.

0: τα κολλασμένα.
1: Λοιπόν, λοιπόν και κατά εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ένα χαμό έχετε κάνει με το θέατρο, αλλά ένα χαμό θα σας προετοιμάσω και για κάτι άλλο. Γιατί ξέρω ότι το θέλατε, ξέρω ότι το περιμένατε και έρχεται ένα ολοκένουργιο κάτι παίζει Powered by Day. Επιστρέφει την Παρασκευή, όσο νούπο μετράμε αντίστροφα, γιατί ο ρυθμός 949 δίνει ξανά αυτό το ωραίο το ραντεβού από τις 5 μέχρι και τις 8 το απόγευμα, αυτή τη φορά στην πλατεία Συντάγματος. Ωραία, τι έχει να γίνει με Γιάννη Κατινάκη, τον showman του ρυθμού 949. Τρεις ώρες ολοζώντανα. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Θα σου πω όμως εγώ ένα hint. Ένα hint πολύ ωραίο. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός, εγώ στο λέω. Γιατί ο ρυθμός 949 ετοιμάζει πάντα τα καλύτερα και παρέα με Powered by Day το κάτι παίζει ξεχωρίζει. Είναι αυτό ρε παιδί μου. Αυτό το κάτι που θέλεις και το θέλεις και σε κεντρικό σημείο. Πιο κεντρικό δεν γίνεται.
2: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη.
3: Ωραία.
2: Σήμερα ή αν
3: τι σκόρσο βγάζει.
2: 85 πόντους.
3: Πάρα
2: φίλε.
3: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
4: 65. Εγώ είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
2: 85 πολύ καλά.
3: Ναι, ποιος είναι, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Δικήμη.
5: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
2: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
5: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
3: Συνάδελφε.
2: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
3: Όχι.
4: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όχι, ρε.
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Να δω.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
3: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
2: Μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια. 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Λίγη ώρα πριν την εκπνοή, εδώ είμαστε. 44 λεπτά και μετά τις 4 για την ακρίβεια. Μια Ανασυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949. Μας ακούτε μέσω soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 και διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα όταν μας γράφετε στο Viber. Ο αριθμός είναι απλός. 6937-949-949. Και θέλω να σου πω για τα πολύ ωραία θέματα, πραγματάκια που έχουμε εδώ πέρα και ετοιμάζουμε κι άλλα πολλά. Ένα από αυτά είναι η εκπομπή του Θοδωρή Μαραντίνη, Εκτός Ρυθμού. Έρχεται κάθε Δετάρτη από τις 8 μέχρι και τις 10, μια διαφορετική θεματολογία κάθε φορά, με μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών. Αυτή την εβδομάδα ο Θοδωρής θέλει ένα πράγμα. Θέλει να του πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλτε τώρα τη δική σας ιστορία, ηχητικό μήνυμα ή γραπτό στο Viber στο 6937-949-949 και θα τα μοιραστείτε όλα μαζί με τον Θοδωρή. Για την ώρα, Νίκος Οικονομόπουλος και έχω νόχο κορμί.

0: Όλα εδώ οδηγούν στο ρυθμό 949. Εδώ είμαστε να σας κρατάμε συντροφιά.
1: Τρεις ώρες.
0: Να φύγω. Ξέρεις τι έκανα. Πάτησα το μικρόφωνο το δικό σου κατευθείαν. Αντί να μιλήσω, κατηνάξε. Μην μιλήσει, Ζιρδέλη, που είχε εκπομπή τόση ώρα να μιλήσει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, μισό λεπτάκι. Να το κάνουμε και σωστά, έτσι.
1: Παλιά τα σωστά.
0: Περιμένουμε. Δεν σε έχω ανακοινώσει ακόμα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε σκυτάλι στον ένα, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον εφάνταστο, τον αδύναμο, τον σεξουαλικό και όχι μόνο αυτό τον υπέρλαμπρο. Γιάννη Κατινάκη, γιατί έρχεται ο Γιάννης ο Κατινάκης, ο showman του ρυθμού 949, το ξέρετε, τον αγαπάτε. 5 με 8, ήρθες Γιάννη μου.
1: Ήρθα.
0: Γεια σου, γεια σου Γιάννη.
1: Ήρθα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες.
0: Όπα, τι είναι?
1: Εμένα.
0: Α, ναι.
1: Εμένα,
0: ναι,
1: ναι. Γιατί εμένα λαχταρούσες.
0: Σε ποθώ. Γίνεται χαμός ήδη, έχει γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο, στα μηνύματα, γιατί περιμένουν να σε δουν και την Παρασκευή στο Σύνταγμα.
1: Βεβαίως, τρεις ολάκερες ώρες.
0: Δεν μας έφτανε μία, πρέπει να
1: ούτε
0: σε έχουμε
1: και δύο. Θέλαμε τρεις και τρεις θα πάρουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο. Μην ξεχνάτε ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε. Θέλω να χαμογελάμε. Δίνουμε σκυτάλι στο Γιάννη. Κάντε του παρέα, ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία,

0: κυκλοφορία.
1: Εδώ Κατερίνα Φρενά, η αγαπημένη σας ανάπηρικο μικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω?
2: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Πρόπολση στο more.com.
1: Προλαβά.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
10: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
9: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
11: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
12: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
13: He's from Greece.
14: The Giannis Katinaki Show.
15: Είναι φανταστικός.
16: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
17: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
18: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
19: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
20: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
21: Χωρίς το Γιάννη. Προκοπή το ραδιόφωνο 10.
22: Κατινάκη.
23: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Katinaki Show.
24: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρατε, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τριτούλα σήμερα και ο Γιάννης Κατινάκης είναι στη θέση του για το The Giannis Κατινάκη Show. Όχι μία, όχι δύο, τρεις ολάκυρες ώρες να με χορτάσεις και να περάσουμε εξαιρετικά. Θα ακούσουμε επιτυχιάρες, θα ανεβάσουμε το κέφι, γιατί το λένε και επιστήμονες έτσι, και εδώ μιλάμε μόνο επιστημονικά. Η Τρίτη είναι η πιο μίζερη ημέρα της εβδομάδος και εδώ θα την κάνουμε. Μήκονο θα την κάνω εγώ την Τρίτη, γιατί έχουμε και σήμερα πρώτον την πολύ αγαπημένη σκάλα του Μιλάνου, που πραγματικά την έχεις λατρέψει. Βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς. Το τι περνάει η ψυχούλα μου είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και κερδίζεις και το δωράκι σου. Και σου έχω δωράρα σήμερα, κανόνισε έτσι. Επίσης, σου έχω το δίλημα της ημέρας. Βεβαίως, σοβαρεύουν πάρα πολύ τα πράγματα. Και σου έχω και το δικαστήριο του Γιάννη, εισαγγελέας Παραρίο Πάγο Γιάννης Κατινάκης, που σου λύνει live τα δικά σου τα ζητήματα. Και εννοείται, θέλω πάρα πολλά μηνυματάκια. Τι το έχουμε το Viber? Τζαμπούιτα είναι 6937-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σου. Μηνύματα αγάπης και πάθους. Και παιδιά, σιγά σιγά, χτες χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήμουν έξω βράδυ σε ένα θέατρο, εξαιρετικό θέατρο ωστόσο, και είχε βάλει μια ψυχρούλα από τις 10 και μετά, λέω, ένα ζακετίνι να είχα, τι ωραία, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Έρχεται ο χειμώνα σιγά σιγά να φύγει αυτή η βρωμόζεστη που υδρώνουμε όλη μέρα και όλη νύχτα, να ησυχάσει η ψυχούλα μας. Τώρα θα ησυχάσεις και εσύ, γιατί σταματάω να μιλάω, γιατί περιμένω Θοδωρής. Θοδωρής Φέρης, έτοιμος να μας τραγουδήσει ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Δυνάμωσε κι άλλο, μην το λυπάσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: το κούνα, το σπάς, το σπάς το κι εγώ θα σου πάρω άλλο στο εγγυώμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Κάτσε Αναστασία μου, μιλάω. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5, όχι παιδιά μου, είναι μέχρι να συνηθίσω. Μέχρι και τις 8 λοιπόν θα είμαι εδώ, δε Γιάννης Κατινάκης, όλο να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και βλέπω και τα μηνύματά σου. Έχω την Ελένη που μου λέει Γιάννη σε αγαπώ, και εγώ σε αγαπώ Ελένη μου. Και τον Νικόλα που μου λέει ότι ήμασταν χτες στην ίδια παράσταση και καθόμασταν και κοντά. Δεν σε είδα, δεν με χαιρέτησε. Την επόμενη φορά ρίξε μια χαιρετούρα, βρέ αδερφέ. Επίσης, τι μου λέει εδώ, πάζω, έχω ένα μήνυμα, θα το διαβάσω μετά γιατί κάτι περίεργα μου λες, λίγο το διαβάζω. Γιατί τώρα έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε, αγαπημένοι μου φίλε και ακροατή. Γιατί ήρθε η στιγμή να θέσουμε επιτάπητος πολύ σοβαρά και σημαντικά διλήμματα. Διλήμματα ζωής με τη φωνή, της λογικής, όχι του παραλόγου όμως, ναι, γιατί ήρθε η στιγμή για το δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Με τρελαίνει το χαλί αυτό, με διχοτομεί και με ανεβάζει. Θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Και ήρθε η στιγμή για το δίλημα του Γιάννη. Και το σημερινό δίλημα ποιο είναι? Είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος? Και πρόσεξε, δεν λέω πρωινός αναγκαστικά να είσαι φούρναρης και πρέπει να ψήσεις το ψωμί σικάλεος. Εσένα που σου αρέσει να σηκώνεσαι πρωί, είσαι αυτός ο άνθρωπος. Αρχικά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που από επιλογή, με την τζίπλα βραχονισίδα, τις μικρές τυκλάδες στο μάτι, θέλουν να σηκωθούν και να δράξουν τη μέρα. Αρχικά, γιατί να δράξω τη μέρα και να μην αδράξω τη νύχτα? Η νύχτα έχει άλλο πράγμα, αγάπη μου. Πέφτουν οι ενέργειες και σηκώνονται άλλα. Η διάθεση, ας πούμε, και η ψυχολογία. Υπάρχει μία ανάταση. Βγαίνεις και το ποτό σου είναι όλοι πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί. Την ημέρα υπάρχει μία τσίτα. Υπάρχει ένα ρουλιαχτό, χρόνια φαρυγγίτιδα, κίνηση στους δρόμους, μποντιλιάρισμα. Να σηκωθώ, λέει, στις 6 να πάω για περπάτημα. Και τι, να περπατήσω να πάω πού? Τι ματέωση είναι αυτή? Είναι, λέει, η μέρα άλλο πράγμα. Όταν, λέει, βγει η αυγούλα, έχεις μία διάθεση εξαιρετική. Ναι, να φέρω να τη γάλει τεφάλι στο κεφάλι του άλλου. Έχω νεύρα. Παιδιά, σήμερα δεν ξύπνησα 10 η ώρα. Ναι, παιδιά, 10 η ώρα για να πάω στην ψυχολόγο μου. Ναι, νωρίς το λέω. Παιδιά, δεν μπορούσα. Με συχτήρι, σαν τη Σαμάρα από το The Ring σηκωνόμουν και. Ενώ, παιδιά, άμα ξυπνήσεις 12, 1 και το βραδάκι σου σε χαλαρώσει. Εγώ θέλω να υπάρχει μια ελπίδα για το βράδυ, ρε παιδί μου. Θέλω να είμαστε χαλαροί, να έχει νύχτα, να έχει σκοτάδι, να υπάρχει φλερτ. Γιατί με το σκοτάδι δεν βλέπεις και τα χάλια του άλλου, λες. Ωχ, τι ρωτάει καλά, έλα εδώ πέρα. Ο καλός ο Μήλος όλα τα λέθη. Πες μου και εσύ λοιπόν τη γνώμη σου. Είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος? Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Και περνάω ευθύς αμέσως σε υπερκομματάρα τώρα, έτσι. Τέρμα τα ψέματα, γιατί έχω Στέλλα καλή και. Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σένα, λάθος, τρένο.

Και αν πας, τα έχουμε ξαναπεί. Πάντα στο ρυθμό 949 θα γυρνάς. Γιατί εδώ είμαστε αντικειμενικά οι καλύτεροι και οι πιο μετριόφρονες. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στην παρέα σου, στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 για να με χορτάσεις. Σε λίγο μην ξεχνάς ότι έχουμε παιχνιδάρα που θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις και σου έχω δωράρα. Και σήμερα μάλιστα θα έχω και δύο νικητές. Το αφεντικό ζουρλάθηκε. Και ζουρλαμένο βλέπω και τα μηνύματά σου, γιατί έχω πολλά και ωραία μηνυματάκια. Έχω αρχικά την Ειρήνη και την Ελευθερία που λέει: θα μας πείτε, φιλιά, πόσο χρόνο είστε που μιλάτε στον πληθυντικό? Γιατί αν είστε κάτω από 10 θα νευριάσω. Τα φιλιά μου ωστόσο. Βλέπω και τον Νικόλα που μου λέει ότι είναι πρωινός τύπος, γιατί θέσαμε το θέμα πριν. Και την Ευαγγελία που μου λέει: μες στον έρωτα είμαστε, Γιάννη μου, άντε να βρεις και εσύ το άλλο σου μισό. Παναγιά μου και Χριστέ μου, αλλά κακό να μην με έβρει. Θέλω μοναξιά, αγάπη μου. Α, και συγγνώμη, δράτω με της ευκαιρίας, μιας και μου πες για έρωτα, όλα τα ζευγαράκια που χαίρεστε. Ακούστε τι σας έχω εγώ, έρευνες σοβαρές. Γιατί λέει ότι ένα φιλί μπορεί να μεταφέρει περίπου 80 εκατομμύρια βακτήρια. Βεβαίως, να πεις ένα, πας στο διάτσο, 2, 3, 5 σαφάσκελο, τα ανέχομε. 80 εκατομμύρια, από πού να φυλαχτώ? Και άμα έχει φάει ο άλλος τζατζικίλα, Παναγιά μου τη Χριστέ μου, έχω και τη βρώμα, έχω και το βακτήριο. Και μάλιστα λέει, όταν φυλάς κάποιον 9 φορές την ημέρα, έχεις λέει κίνδυνο το σάλιο σου να γίνει ακριβώς το ίδιο. Ου, Παναγία μου. Εγώ που έχω και μικροβιοφοβία, αχ, Παναγιά μου, φύγε. Παιδιά, εμένα δεν μου αρέσουν γενικότερα και τα φιλιά, να το πω και αυτό, ούτε αγκαλιές. Θα μου πεις, είσαι μισό άνθρωπος. Ναι, μπορεί και να είμαι, πέραν τούτου όμως. Γλιτώνω 80 εκατομμύρια βακτήρια. Τα γλιτώνω. Είμαι υγιέστατος. Θα δείξει, γιατί είμαι σε μια επικίνδυνη ηλικία. Χτυπάω και ξύλο. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω και άλλα μηνυματάκια. Μόλις μου έστειλε και η Άννα καλή εκπομπή. Τα φιλιά Μανούλα. Και περνάω στον απόλυτο Σάκης Ρουβάς. Θα σε μια ζωή δίπλα μου εσύ. Ό,τι κι αν συμβεί, θα είμαστε μαζί. Δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθούν επιτυχιάρες και επιστρέφουμε παιχνίδι. Έτσι, κανόνισε.

0: εγώ ξέρω ότι όποιος λέει ψέματα πέφτει μέσα στα αίματα. Και όποιος λέει την αλήθεια έχει το Θεό βοήθεια. Με παροιμία λοιπόν σε υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, βεβαίως με το The Γιάννης Κατινάκης Show. Εδώ που τα περνάμε εξαιρετικά, ακούμε επιτυχιάρες, λυκνίζουμε την κορμάρα μας και εννοείται έχουμε πάρα πολλά δώρα για εσένα. Ναι, για εσένα, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή, που σε θέλω ευχαριστημένο με γεμάτες τσέπες και κυρίως γεμάτο στομάχι, γιατί σου έχω δωράρα σήμερα και φροντίζω για τη στομαχούγκα σου. Τι έχεις να κάνεις? Καλείς τώρα στο 210-6835-722, βγαίνεις στον αέρα και παίζουμε τη σκάλα του Μιλάνου, βεβαίως, όπου επαναλαμβάνω, ο ακρογωνιαίος λίθος του πενταγράμμου Γιάννης Κατινάκης κρίνει αν θα τραγουδήσεις όπως πρέπει το τραγούδι της επιλογής σου για να ανέβεις στην κορυφή και να πάρεις το δώρο σου. Πάμε μια σούμα να τα κάνουμε. 210-6835-722, καλείς τώρα, βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς και το δώρο είναι δικό σου. Και πρόσεξε, σήμερα έχω δύο νικητές. Το αφεντικό ζουρλάθη και τα είπαμε. Άντε λέει μια το τηλέφωνο να το πω, γιατί δεν σε βλέπω πολύ ενεργό. 210-6835-722, καλείς τώρα, βγαίνεις, τραγουδάς και κερδίζεις το δωράκι σου. Και όσο μου καλείς, εγώ να σε ενημερώσω ότι τώρα την Παρασκευή έρχεται δυναμικά, επιστρέφει μάλλον το Κάτι Παίζει Powered by Day. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε περιμένουμε στο Σύνταγμα, στην πλατεία Κέντρο Καρα Κέντρο, από τις 5 έως και τις 8 το απόγευμα. 3 ώρες ζωντανά θα τις περάσουμε παρέα και μια εκπληξάρα που σε καμία περίπτωση δεν θέλεις να χάσεις. Διαλυματάκι και επιστρέφω με ακροατές, τραγούδι, δώρα και πάρα πολύ παιχνίδι.
1: Πρωινά Ναυάγια. Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη. Ωραία. Σήμερα ή αν
2: τι σκορ σου βγάζει.
1: 85 πόντους.
2: Πάρα
1: φίλε.
2: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
3: 65. Εγώ του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: 85
3: πολύ καλά.
2: Ναι, ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά Ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μεγάλη μας.
1: Είναι ο κύριος Νίκος.
4: Είναι σωστό, την ετοιμήσατε.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
4: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συγγνώμη, δεν γελάω με εσάς.
1: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτο, εταιρεία αναψυκτικών Λουξ, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι και ακροατές, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Βεβαίως, βεβαίως. Και τώρα είναι η μεγάλη στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, όχι στο κλαρί, και να παίξουμε την πολύ αγαπημένη Σκάλα του Μιλάνου. Όπου μου τραγουδάς ένα τραγούδι της επιλογής σου και κρίνω φυσικά με τις γνώσεις μου αν το είπες ωραία και όπως πρέπει. Και κερδίζεις δωράρα και συγκεκριμένα μία πίτσα, δύο μάλλον πίτσες Bianca Al Forno 10 τεμαχίων της επιλογής σου από την αγαπημένη Pizza Fan. Δύο θα έβγαζα σήμερα, αλλά μία γραμμή μου έκλεισε. Αν με ακούει η γραμμή που έκλεισε, να ξαναπάρει. 2-10-68-35-722. Ωστόσο, καλησπερίζω την πρώτη φίλη που είναι μαζί μου. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Ω, καλησπέρα. Είσαι πολύ να ζιάρετε γλυκιά, ο Σαν Κανταΐφη.
1: Και εσύ είσαι πάρα πολύ γλυκός.
0: Ναι, αυτό είναι χαρακτηριστικό μου, με διέπει γλυκά. Αφού προκαλώ και ζάχαρο καμιά φορά.
1: Γλυκούς ανθρώπους τραβάνε.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης και η μύγα τραβάει το σκατό. Και το σκατό τη μύγα. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Έτσι είμαι κι εγώ, ακριβώς.
0: Στη θέση της μύγας ή του προϊόντος σκένωσης.
1: Του προϊόντος σκένωσης.
0: Αχ, λοιπόν, τώρα, αν παίρνει τώρα αυτή που ήταν πριν, χαωθεί εδώ πέρα. Να ξαναπάρει σε λίγο να παίξει πρώτα η φίλη. Βλέπεις τι τραβάω εδώ πέρα, έτσι.
1: Ναι, φίλη, περίμενε λίγο να το ρίξω.
0: Να περιμένει η φίλη, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, το όνομά σου δεν μου είπες.
1: Είμαι η Σοφία.
0: Είσαι η Σοφία και με καλείς από...
1: Από τα Άγια Χώματα, a.k.a. Πύργος Ηλίας.
0: Τα Άγια Χώματα, τρόμαξε, λέω Δυσσιονιά θα μου πει, είναι από τον τάφο, με καλή ζόμπι τώρα λέω.
1: Όχι, από τον Πύργο Ηλίας.
0: Βιώνουμε το θανάτιο. Λοιπόν, είσαι έτοιμη λοιπόν να παίξουμε, κάτσε να πεις σήμα.
2: Εδώ πέρασα.
3: Στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα
0: Οπα. Πάμε να ανέβουμε λοιπόν μαζί τη σκάλα του Μιλάνου, αγαπημένη, από τα Άγια Χώματα. Πολύ δυσιόνια μου κάνει αυτό, δεν τα θέλω τα Άγια Χώματα. Δεν τα θέλω, το θέλω.
1: Όχι,
0: το χώμα.
1: Είμαστε λίγο, ξέρεις, εδώ πέρα.
0: Στο χώμα ή ο νεκρός θα είναι μια ζαλέα. Κατάλαβες, ή φυτό ή νέκρα. Τίποτα από τα δύο δεν θέλω να είμαι. Θέλω να είμαι ζωντανός και αγέροχος.
1: Και νέος, όπως πάντα.
0: Ξέρεις τι να πεις, μαλαγάν να ξέρεις πώς να με τουμπάρεις. Τι θα μου τραγουδήσεις, για να δούμε.
1: Θα σου τραγουδήσω Τότε Κατερίνα Στανίση.
0: Τότε Κατερίνα Στανίση.
1: Το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Δεν το γνωρίζω, με συγχωρείς, αλλά ελεύθερα, ελεύθερα να το μάθω από σένα.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι, είμαι έτοιμος, θεωρείς, να το ακούσω αυτό.
1: Πανέτοιμος. Έκανα 3 χρόνια φωνητική.
0: Α.
1: Δεν έπιασαν πουθενά.
0: Α.
1: Ξεκινάω.
0: Για ξεκίνα να δούμε.
1: Όμως μου περνάει από το μυαλό μου πότε πότε. Αχ, και να σου να εδώ, όπως και τότε.
0: Πάρ' το αλλιώς.
1: Τότε που για μένα μόνο ζούσες. Τότε που τρελά με αγαπούσες. Τότε που με ξύπναγες τα βράδια. Και το σπίτι γέμιζε με χάδια.
0: Συγγνώμη, γιατί νομίζω έπαθα κατάγμα στο αυτί. Συγγνώμη.
1: Εγώ
0: να δεις, και ακροατές. Παιδιά, μην αλλάξετε σταθμό. Τελείωσε, δεν τραγουδάει άλλο.
1: Όχι, ρυθμό 949, ακούστε, απλά.
0: Εμένα έκανες και εσύ ό,τι μπορούσες για να αλλάξουν. Έκανες ό,τι μπορούσες για να φύγουνε.
1: Όχι, ρε Γιάννη, και έτσι.
0: Τι να σε κάνω. Κοίταξε να δεις τώρα. Το πήρες πολύ ψηλά, να πούμε. Από ελικοφόρο το πήρες.
1: Είναι ψηλή και ψηλά η Κατερίνα Στανίση και ψηλή και ψηλά.
0: Sky Express μου το πήγες τώρα, πάνω από τα ουράνια.
1: Κατευθείαν live το πήγα, κατευθείαν εγώ.
0: Κοίταξε να δεις, δεδομένου ξαναλέω ότι η εκπομπή αυτή είναι καινούρια και θέλω ακροατόπουλα και δεν με συμφέρει να χάνετε. Α, παίρνει τώρα και άλλη. Εσύ που παίρνεις τώρα μην κλείσεις, μην κλείσεις εσύ που παίρνεις. Για να δούμε εσύ άμα κέρδισες, περίμενε, δυο σας έχω, τι άντρας είμαι εγώ σου λέει man. Μπράβο φίλοι μου, κέρδισες με την αξία.
1: Ευχαριστώ φίλε μου.
0: Σου, θα δείξει. Λοιπόν, κλείσε μία να βγάλω την άλλη που παίρνει. Περίμενε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, δώσε να βγει. Το άλλο, αυτό εδώ πέρα πατάμε. Το άλλο, καλέ εδώ. Ναι. Γεια σου, καλέ. Από πού καλείς, από υποβρύχιο?
4: Καλό, μέσα από το αυτοκίνητο.
0: Με ανοιχτά παράθυρα?
4: Όχι.
0: Με κλειστά?
4: Απλά είχα ανοιχτή ακρόαση.
0: Κακός, αυτά τα λάθη δεν θέλω να τα κάνετε. Είναι λάθη. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
4: Λοιπόν, με λένε Δάφνη.
0: Γιατί μου έκλεισες πριν τη γραμμή και με απέριψες έτσι?
4: Όχι, δεν ήμουν εγώ.
0: Άλλη.
4: Όταν σε πήρα, δεν στο έκλεισα ξανά, όχι.
0: Α, άλλη τότε ήταν να βγει που περίμενε. Τέλος πάντων τώρα. Ήταν η δική σου τύχη να βγεις. Τέλος. Και να σου πω, Δάφνη μου, από πού με καλείς?
5: Λοιπόν, εγώ είμαι από Καβάλα.
0: Α, Καβάλα, Καβάλα και φύγαμε για άλλα. Τα φιλιά μας στην Καβάλα. Και τι θα μου τραγουδήσεις?
5: Μπορώ να σου τραγουδήσω το αγαπημένο μου τραγούδι, που είναι το Αθήνη στα μέν της Παπίου.
0: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Με ταξιδεύει. Πέλαγο να ζήσω δε θα βρω. Ναι, πες το εσύ, ναι, γιατί παρασύρθηκα λίγο.

0: τσιγάρα να τα σβήσω.
1: Δυνατά στο ρεφρέν, μπες.
0: Αυτή νύχτα μένει.
1: Μην το λυπάσαι.
0: Αιώνες παγωμένοι.
1: Ναι.
0: Που δυο ψυχές δεν βρήκαν.
1: Τρελαίνομαι.
0: Καταφύγιο.
1: Πού είναι το καταφύγιο?
0: Ήρθαν στο δρόμο ξένοι.
1: Στον κόσμο.
0: Λέει καταδικαζομένοι.
1: Να ζήσουν ένα νερότα επίγειο. 3,5 ώρα στη Μαβίλη μετά από 38 σφινάκια, κάπως έτσι θα το λέγαμε. Άκου
0: κάπως
1: να δεις.
0: Έτσι.
1: Δεν ήσουν κακή. Άκου λίγο να δεις τι κατάφερες.
2: Καλός, καλός,
1: yeah.
2: Τραγουδιστής.
1: Μπράβο! Άκου να δεις. Σήμερα το αφεντικό τρελάθηκε και κερδίζετε και οι δύο, να ξέρετε. Δεν χρειάζεται να έχουμε battle. Αυτή την ενημέρωση είχα.
0: Βγάλ
1: την ανοιχτή ακρόαση, σε κατάλαβα, άτιμη.
0: Έλα, με έπιασε.
1: Ήταν το βουητό κατευθείαν, με ξεκούφανες. Με ξεκούφανε άλλη με το τραγούδι και εσύ με την ανοιχτή ακρόαση, δεν με λυπάστε. Μπράβο και congratulations.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να δώσω και τα φιλιά μου στο Σταμάτη Καρονάκη που είναι φίλος μου, αγαπημένος. Δώσε και εσύ ένα φίλι στο Σταμάτη. Φιλάκια και σε σένα, φίλοι μου, σε αποχαιρετώ και να πω τι κέρδισαν οι αγαπημένες φίλες, γιατί έχουμε 2 πίτσες, 4 δηλαδή συνολικά, 2 την καθεμία, Bianca Alforno 10 τεμαχίων από την Pizza Fan, βεβαίως, και η Pizza Fan, να ξέρεις, επιπροσθέτως έχει φτάσει και στη Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της, 3η 2 Ιουνίου άνοιξε στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως και έχει φέρει γεύσεις αγαπημένες, όχι μόνο από πίτσες, γιατί έχει και μπέργκερ με αυτή την προφορά και ζυμαρικά και σαλάτες και πολλά ακόμα. 30 χρόνια παράδοση. Pizza Fan και τα μυαλά στα κάγκελα. Έχω μιλήσει πάρα πολύ, έχουμε τραγουδήσει πάρα πολύ. Σταματώ και αναλαμβάνει η Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό. Δώσε ένα τασάρα μου, καψούρεψε μας με την υπέροχη φωνή. Όπως εσύ ξέρεις. Κι άλλος παίρνει τώρα, είναι η προηγούμενη τώρα αυτή που παίρνει. Είναι η προηγούμενη. Τώρα ό,τι έγινε. Νατάσα, πάρε μας τα μυαλά.

0: Εδώ δεν κολλάει, είναι ωραίο remix το. Έκλαψα χτες σαν μέτρησα καημούς να μέτρω. Είμαι και για την Τζέι, παιδιά. Α, να, συγγνώμη, Ηλία μου. Ήθελες δύο να πεις ακόμα. Τελείωσες, είσαι έτοιμος. Πάρα πολύ ωραία. Ηλίας Βρετός, πολύ αγαπημένος εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Τώρα που σιγά σιγά η κίνηση είναι στα ύψη και σου έχουν γίνει τα νεύρα κρόσια, γιαρτέρες, έως και κοιλώτες θα έλεγε κανείς. Αλλά μην αγχώνεσαι, γιατί έχω τα καλύτερα για σένα να σου ανεβάσω το κέφι. Και σε λίγο θα ενημερώσω και για την κίνηση. Βεβαίως, μια μισή εβδομάδα τώρα το έχω πάει εξαιρετικά. Στους διαδρόμους με φωνάζουν Ράνια Τζίμα. Κανένας, αλλά θα έπρεπε κανονικά, διότι η ενημέρωση είναι βαθιά χαραγμένη στο αίμα μου. Άκου να δεις σε λίγο τι έχει να γίνει με την κίνηση. Ωστόσο, μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, έχω να δώσω πολλά φιλιά. Πρώτον, στην Μαρία που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. Καλησπέρα στο Γιάννη το Γλυκούλη. Δεύτερη που με λέει Γλυκούλη σήμερα. Την είδα τη γλύκα, κανείς δεν ξέρει. Φιλιά από Μόναχο, είναι το international αυτό, κατάλαβες, στο εξωτερικό που είμαι. Και στην. Α, έχω δύο Μαρίες που μου στείλαν. Στη δεύτερη Μαρία που μου λέει καλησπέρα Γιάννη μου από Πάρο. Στην Παρό και στην Αξού, τον αέρα σου θα αλλάξω. Τα φιλιά μου σε όλους λοιπόν, στείλτε μου κι άλλα μηνύματάκια στο 6937-949-949 και εγώ περνάω ευθύς αμέσως σε ένα μικρό διαλυματάκι, αλλά αν φύγεις, άκου τώρα να δεις τι θα γίνει. Αν φύγεις, έχεις να χάσεις πάρα πολλά πράγματα. Έχεις να χάσεις κίνηση, έχεις να χάσεις το δικαστήριο με τα δικά σου προβλήματα, έχεις να χάσεις επιτυχιάρες, σου έχω θεματάρες. Θες να τα χάσεις? Άμα θες φύγε. Άμα δεν θες όμως και είσαι ξύπνιος, σε 5 λεπτάκια είμαι πάλι μαζί σου.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλιμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο, διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο, με το που αγοράσεις τσάντα παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο, μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
10: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
14: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
16: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
14: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
15: 2-1!
14: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
17: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
18: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φοινή. διαμέρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
21: τι κουαλίτα.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Ο ρυθμός τα σπάει.
24: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
25: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
26: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
27: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
28: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
29: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
30: The Giannis Katinaki Show.

λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου για δύο ώρες ακόμα. Έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα και να τα περάσουμε εξαιρετικά. Αρχικά, να ακούσουμε επιτυχίες, έτσι, πρώτο και κύριο, γιατί είσαι στο ρυθμό που η επιτυχία είναι μονόδρομος και δεδομένη. Δεύτερον, έχω να σου πω, αχ, τι έχει να πει το στόμα μου, έχω θέματα συγκλονιστικά και σε λίγο φυσικά ενημερώνω και για την κίνηση. Και βλέπω τώρα, τσακ με την άκρη του ματιού μου, κάνω ένα ναζάκι και βλέπω μηνυματάκια πολύ ωραία που έχουμε στο Viber μας. Έχω τη Βάγια που μου λέει, Γιάννη μου, η λατρεμένη μου παρέα στην απογευματινή μου προπόνηση. Κίσης Βάγια Πορεστιάδα. Τα φιλιά μου και καλή προπόνηση που δεν καταλαβαίνω μέσα στη ζέστη τι πάτε και κάνετε, κυλιακού. Τι μαζοχισμό είναι αυτό. Αλλά σέβομαι του ακροατέ μου και τα θέλω του για να έχουμε νομεράκι, έτσι. Και τον Άγγελο που μου λέει, καλησπέρα από την κίνηση κοιλώτα του Κηφισού. Τι είναι αυτή η κίνηση κοιλώτα? Υπάρχει και κίνηση σοβρακοφανέλα και σκελέα? Τέλος πάντων, ό,τι πείτε εσείς. Κιλότα, κιλότα. Κίνηση, κιλότα. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θέλω και άλλα μηνύματα στο 6937-949-949 να ανεβάσουμε τη διάθεσή μας, γιατί παιδιά, εγώ αυτό θέλω εδώ πέρα. Να ρίχνουμε και ένα χαμογελάκι, να σκάει και λίγο το χιλάκι μας, γιατί και όπου και αν γυρίσεις, όπου και αν κοιτάξεις, μαυρίλα και βόθρος. Ένα καλό νέο δεν ακούς, είναι όλοι μέσα στην κατήφια. Εδώ τα θέλω όλα ανεβασμένα και το κέφι και τη διάθεση. Και γι' αυτό φροντίζω και ξεκινάω με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση, γιατί η Κατερίνα είναι έτοιμη για όλα. Και σε λίγο, Γιάννης Κατινάκης με κίνηση. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Μπράβο, Πέτρο μου. Δείξε το σωστό το δρόμο, το τίμιο, το πρόστιχο. Να τα αγαπάς τον άλλον όπως είναι. Μη του λες και λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Και κάνε μια αλλαγή από εδώ πέρα. Και μίκρινε για να χωρέσεις. Και δεν μ' αρέσει το ένα και δεν μ' αρέσει το άλλο. Τραβαλού, αδερφάκι μου. Τραβαλού. Γιατί το. Αχ, τώρα θα μιλήσω και λίγο σοβαρά. Γιατί η αγάπη εμπεριέχει ανιδιοτέλεια και να αποδέχεσαι την ολότητα του άλλου. Όχι επιμέρους κομμάτια τα οποία θες να προσαρμόσεις στα δικά σου θέλω. Κατάλαβες. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι μια μπουρούχα και μισή. Έχει να πει ο Γιάννης Κατινάκης βεβαίως, η πολύ σοφή αλλά νέα κουκουβάγια του ρυθμού 949 που σου δίνει τις πιο, έτσι θα έλεγε κανείς, παρανοϊκές, για να είμαστε ρεαλιστές, σύμβουλες. Μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα τώρα που είσαι στην Κινησάρα και ήρθε η ώρα να σε ενημερώσω για το τι γίνεται στους καυτούς δρόμους της Αθήνας. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Έχω ανοίξει το χάρτη διάπλατα. Ημοχάρτης, ημοχάρτης, και αν κάπου έχεις χαθεί θα βοηθηθείς πολύ που έλεγε η Ντόρε μικρή εξερευνήτρια. Α, παιδιά, σήμερα δεν μ' αρέσουν καθόλου τα πράγματα. Είσαστε άτιμα, παιδάκια, σήμερα, γιατί έχετε εξηγηθεί όλοι στους δρόμους. Ένας κυφισός, μια μπουρούχα και μισή. Όλος κόκκινος, όλος αιμοπετάλιο και κατά τόπους μπορντοροδοκόκκινο. Μπουχάρα μυραράκι, πιο σκούρο που πάει να πει ο κακός χαμός στο σύστριγκλο. Για να ρίξω βλέφαρο στην Κηφισίας. Τα χάλια της έχει κι αυτή. Λίγο καλύτερα από Κηφισό, βέβαια, γιατί είναι πορτοκαλί, μανταρινή και κόκκινη. Υπολογίζω 92.000 αυτοκίνητα με ένα πρόχειρο προϋπολογισμό. Μύρισα και λίγο τα νύχια μου και βλέπω και Αττική Οδό, που ποτέ δεν θα καταλάβω για ποιο λόγο πάτε από Αττική Οδό και να πληρώνετε και να ταλαιπωριέστε. Κάθε μέρα θα το λέω. Κατακόκκινη και Αττική Οδός. Βέβαια, βλέπω και κάποιες μικρές ανάσες δροσιάς. Δηλαδή, προς Νέα Σμύρνη, ψυχή ζώσα, ζόμπι αποκάλυψε, δεν υπάρχει άνθρωπος. Βλέπω Βρυλίσια. Ω, μέχρι τα Βρυλίσια είναι κίτρινα, έτσι. Τίποτα, παιδιά. Χάλια μαύρα, πηγαίνετε όλοι σπίτια σας, γιατί εγώ 8 ώρα σχολάω και θέλω να πάω βόλτα. Μη δω στους δρόμους να γίνει το κακός χαμός. Όλοι γρήγορα στα σπίτια σας να αποσυμφοριστεί το πράγμα. Και παιδιά, και μια ερώτηση προς τους αρμόδιους. Ποιος είναι υπουργός μεταφορών, δεν ξέρω ποιος είναι. Γιατί δεν φτιάχνετε έναν ακόμη δρόμο, ρε παιδί μου. 2, 3, 10, όσους χρειαστεί. Αφού βλέπεις 5 δρόμους έχεις, γίνει το χαμός. Φτιάξτε 2-3 ακόμα, ρε παιδάκι μου, να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Όλα εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι. Δίνω και τις λύσεις αυτές, παιδιά, βεβαίως. Και υπουργός Γιάννης Κατινάκης. Σταματάω αυτό την παράνοια, γιατί παρανόησα. Και περνάω σε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ωστόσο, αν θες πραγματικά να μου πεις τι συμβαίνει στους δρόμους και έχεις κάποιο παράπονο, εδώ είναι το Viber μας, 6937-949-949. Εδώ είναι το Viber, εδώ είναι και ο Μιχάλης. Ό,τι και αν πω, μα ό,τι και αν πω. Ακολουθεί Γιώργος Σαββάνης και καπάκι Ρία Ελληνίδου με Εξηγήστε μου.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Και δεν κατάλαβα ποιος είσαι εσύ που δεν εγκρίνεις. Τα ζωτικά μας όργανα σε γράφουμε και θα κάνουμε τη ζωούλα μας όπως τη θέλουμε. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα με έχεις τα αυτάκια σου τώρα τη δύσκολη ώρα της κινήσεως. Τώρα που γυρνάς από τη δουλειά σου και πραγματικά γίνεται αλλαγμός στους δρόμους. Και έχω και τη φίλη Γιώτα που μου έχει στείλει στο Viber μας. Λέει για το parking θα πεις κάτι. Ζω ένα δράμα κάθε μέρα, ψάχνω μία ώρα ήδη γύρω από το σπίτι μου. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Και άκου τώρα να δεις, Γιώτα μου, τι θεματάρα σου έχω που πραγματικά θα μιλήσεις στην πονεμένη καρδιά σου. Γιατί μπαίνει, λέει, πρόστιμο 1500 ευρώ πουλα ζεστά και μετρητά για όσους κρατούν θέσεις πάρκινγκ με καφάσια, γλάστρες και καρέκλες. Και παιδιά, για μένα είναι και λίγα. Θα έπρεπε κανονικά 3,5 νεφρά να το πρόστιμο, γιατί είναι έγκλημα. Και καλά να κρατάς μια θέση στην άνοιξη ή στη δροσιά που είναι έρημη πόλη τα μεσάνυχτα και είναι αποκάλυψη ζόμπι. Να κρατάς το Παγκράτη. Παναγιά μου και Χριστέ μου, θράσος αδιανόητο. Γιατί είναι πιο εύκολο να βρεις ζωή στον Άρη που νομίζω έχει βρεθεί κιόλας παρά για πάρκινγκ στο Παγκράτη. Επίσης θέλω. Α, μόλις μου στείλε και η Κατερίνα, παιδιά. Όταν στέλνετε μηνυματάκια και είστε καλά, ακροατόπουλα, σας έχω μέσα στην καρδούλα μου. Γεια σου Γιάννη μας, γεια σου Κατερίνα μου, θα πω κι εγώ. Και σου αφιερώνω όσο ζω μαζό, Γιώργο Μαζονάκη. Καλό σας βρήκα, φίλοι. Καλό σας βρήκα και εσάς, αγαπημένοι μου φίλοι. Και ακροατές, δυνάμωσε γιατί σου έχω τα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: έχω μες στα κέφια παράπονο, δεν θέλω να έχεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου. Βεβαίως, βεβαίως, μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου. Τώρα στην κίνηση, τώρα στην ταλέπα, να σου λέω πάντα τα καλύτερα. Και μιας και παιδιά μου αρχίζουν τα σχολεία. Την Παρασκευή δεν αρχίζουν. Πολλοί έχουν αρχίσει. Εμείς δουλεύουμε από 31 Αυγούστου. Άντε σιγά σιγά να αρχίζουν. Πέραν τούτου, κλείνει η παρένθεση. Μιας και αρχίζουν τα σχολεία, άκου τώρα τι συμβαίνει σε ένα σχολείο στην Ατλάντα. Που μία. Η Ατλάντα περί εκεί δεν είναι. Κάπου μακριά είναι. Αυτό έχει σημασία. Μια δασκάλα λοιπόν δημοτικού λέει βρήκε έναν ασυνήθιστο τρόπο, παιδιά δεν καταλαβαίνετε τι έρχεται, έναν ασυνήθιστο τρόπο για να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο φυσιολογικά και πιο αμήχανα προβλήματα μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Δηλαδή το να παίρδεται ένας μαθητής. Μην ποκλάνει, ντροπή. Παίρδεται λοιπόν. Τι έκανε λοιπόν. Η Candy Sydney Browning, μα τι όνομα και αυτό, σιδηρόδρομος. Δασκάλα Β' Δημοτικού δημιούργησε, λέει, σε μία γωνία της τάξης έναν ειδικό χώρο που οι μαθητές μπορούν να πηγαίνουν όταν χρειάζεται και να αποβάλουν τα αέριά τους χωρίς να ζητήσουν την άδεια. Δηλαδή, λέει εκείνη, παιδιά, κατά πού πέφτει η μπουργκή να φάσω, Ελενίτσα, πες μας. Όχι, μισό λεπτό, κυρία. Και γυρνάει η Ελενίτσα πια απελευθερωμένη από τα μελτέμια της και λέει: η Μπουργκίνα Φάσο είναι στην Αφρική. Τώρα, πού είναι η Γκάνα, Γιωργάκη, όχι, μισό λεπτό, κυρία. Πάει στη γωνιά της Κλανιάς. Η Γκάνα είναι και αυτή στην Αφρική. Μα τώρα είναι νορμάλ αυτό το πράγμα, παιδιά. Θα γίνει τάξη εκεί πέρα, θα μικραίνουν οι μύτες να μην ισχωρεί βρωμομποχύλα. Παιδιά, για μένα αυτές οι λειτουργίες, θα μου πεις, Βρεγιάννη, θα ιδιάσουμε. Δεν πειράζει. Μέσα στη ζωή και αυτό. Η άλλη έχει γωνιά ολάκερη. Τώρα θα τα ακούσει, δεν μυρίζει. Αυτή η ανάγκη, ρε παιδιά, η φυσική. Θα μου πεις, ναι, όσο φυσική και να είναι. Τι χρειάζεται να μοιράζεται, δηλαδή, ας πούμε, χρειάζεται να μοιραζόμαστε τα νεύρα μας, έτσι που είναι και άοσμα. Όχι, έχεις τα νεύρα σου, κάτσε σπίτι σου, ξέσπασε, μην κάνεις τη ζωή των άλλων δύσκολη έξω στο δρόμο. Αντίστοιχα, και το αέριό σου θα πρέπει να περιορίζεται στο έντερό σου ή στο σπίτι σου. Ούτε τα ζευγάρια μπορούν να είναι άνετα και λένε, εμείς, ω, καλά, τι γίνεται εκεί πέρα, ω, να βάλω τα μεταξωτάκια να φυσάει. Μανολίδου μαέστρος, ξαφνικά συμφωνική τυπάλδου γίνεται μέσα στο σπίτι. Όχι, όχι, δεν είναι όλα για όλους. Τα ενίκο μη ενδύμο, τα εντέρο μη ενδύμο θα πω εγώ παιδιά. Μην είμαστε τόσο άνετοι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Δεν είναι όμορφα ούτε για τη μύτη μας ούτε για το αυτί μας. Έχω να πω εγώ. Εάν συμφωνείς, εδώ έχω το Viber και είναι όλες οι γνώμες δεκτές και αποδεκτές. 6-9-37-949-949. Περνάω σε διαλυματάκι. Μόλις μου στείλετε κάποιος, άγνωστο λέει. Γεια σου, βρέα γόρα, είσαι φοβερός. Γεια σου και σένα, άγνωστε φίλε μου. Διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Πρωινά Ναυαγία. Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη. Ωραία. Σήμερα ή αν
2: τι σκόρσο βγάζει.
1: 85 πόδι,
2: πάρα
1: φίλε.
2: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
3: 65. Εγώ του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: Πολύ καλά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μεγάλη
1: μας
2: τιμή.
4: Είναι σωστό, την ετοιμήσα.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή
4: καλά
1: αρχή.
4: Καλά καλέτε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να κελά, συνάδελφε.
2: Συνάδελφε. Δεν γελάω με εσάς προφανώς.
1: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
10: την κουαλίτα.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρηκε για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρο και νεροπηγή για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασέρια να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασταλίνε για τι χειροτεχνίε, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκα θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτο τα σχολικά είναι Μουστάκα.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολεία Μουστάκα.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Βρε καλώστα, βρε καλώστα. Εδώ είμαι και σας περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχουμε μέχρι και τις 8 ακόμα να κάνουμε την πιο ωραία και τσαχπίνικη παρεούλα. Εννοείται, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας. Σε θέλω ενεργό και έτοιμο πόλεμο. 6937-949-949. Αναμένω για ό,τι θέλεις να μου πεις. Και παιδιά, πόσο μου αρέσει αυτή η ώρα. Λίγο που έχει αρχίσει και μικραίνει η μέρα, ίσα που σαν τσουτσουράγκαθο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, έχει ένα ρομαντισμό και είμαι και μόνο στο στούντιο. Κάνουμε εξαιρετική παρεούλα. Και παιδιά, επιτέλους σιγά σιγά αρχίσει και τζάει και αυτή η ζέστη. Παναγιά μου και Χριστέ μου, τι είχαμε πάθει. Βρώμαγαν όλες οι μασχάλες, κατσικότηρο, κατοίκι δομοκού, μυζήθρα. Τώρα πια θα υπάρχει καθαριότητα, θα μου πεις. Αυτός που δεν πλένεται καλοκαίρι, πλένεται χειμώνα. Όχι, αλλά έρχεται το μπουφάν να υπερκαλύψει τη βρώμα. Ο χειμώνας έχει πάρα πολλά θετικά, αγαπημένες φίλες και φίλοι, που δεν έχει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι περιέχει μία αλήθεια. Φαίνεται και ο ψεύτης και ο βρωμιάρης, ενώ ο χειμώνας τα κρύβει όλα και είμαστε όλοι πιο ήσυχοι. Πάλι παρανόησα μόνος μου χωρίς λόγο και αιτία, δεν έχει καμία σημασία όμως, γιατί τώρα που είσαι στην κίνηση, νομίζω ότι θες μια παρηγοριά. Και αυτή η παρηγοριά είναι ο Αντώνης Ρέμος με Δευτέρα, παρότι Τρίτη σήμερα. Οπότε δυναμώνεις την ένταση, μην το λυπάσαι, δώσε κι άλλο, γιατί ο Αντώνης είναι εδώ για να σε καψουρέψει. Δευτέρα λοιπόν, ακολουθεί η απόλυτη αναβίση με το Αιγαίο και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου να τα περάσουμε εξαιρετικά.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: παρέ μας και τα μυαλά. Απόλυτη Ελληνίδα Σταρ. Άννα Βύση και την ακούσε εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και έρχεται με φόρα η Άννα Βύση γιατί ετοιμάζει τη νέα βασικά τη μία και μοναδική συναυλιάρα της χρονιάς στο ΟΑΚΑ. Και πόσο κόσμο θα έχει, 3,5 εκατομμύρια. Θα αδειάσουν οι δρόμοι και θα γεμίσει το ΟΑΚΑ. Και παιδιά, η Άννα Βύση όσο μεγαλώνει πραγματικά μικραίνει. Φαίνεται σαν εγγονή μου. Βέβαια έχει πει κάτι πάρα πολύ σοφό η Άννα Βύση, έτσι. Έχει πει: αν ζήσω δεύτερη φορά, Θεέ μου, τη δεύτερη φορά, δεν θα ξανακάνω ποτέ δίαιτα, βεβαίως. Και εδώ είναι το μεγάλο δίλημα. Τι προτιμάς, να έχεις κοιλιακό πέτρα γρανίτη σαν την Άννα Βύση και να πεινάς, ή να έχεις τα πάχη σου το κάλλι σου και μια καμπύλη ωραιότατη, αλλά να τρως τη γυρούγκαρα, παιδί μου, τη σουβλακούγκα, μία πίτσα, όχι στέρηση, όχι στέρηση. Γιατί η ζωή τι χαρές έχει, έχει το φαΐ, το φαΐ. Και είναι και το φαΐ, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να τα λέμε και αυτά. Ωστόσο, αν έχεις και εσύ προβλήματα σαν τα δικά μου, ήρθε η ώρα να τα μοιραστείς μαζί μου, γιατί εντός ολίγου έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, όπου εσύ αγαπημένε φίλε και ακροατή, θα μου στείλεις το δικό σου το πρόβλημα, το δικό σου πόνο και καημό, πάσης φύσεως, ό,τι θέλεις, είμαι εδώ για να τα ακούσω όλα και θα τα λύσουμε στον αέρα του ρυθμού 949. 6937-949-949 το Viber μας, περιμένω τα προβλήματά σου. Πάρε κινητό αναχείρας, μη μου ντρέπεσαι, μη βαριέσαι και μη σκιάζεσαι. Πάρε κινητό και στείλε μου τώρα το πρόβλημά σου στο Viber μας. Περνάω σε διαλυματάκι μικρό και επιστρέφω. Πρόσεχε εσύ, μη φυγείς, γιατί αν φύγεις έχεις να χάσεις. Και επιτυχίες και το δικαστήριο και τα προβλήματά σου και θέματα, εξαιρετικά σου έχω ένα θέμα για μετά, συγκλονιστικό. Μείνε μαζί μου και δεν θα χάσεις.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσαι και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
9: Πάμε.
8: Τετράδια.
9: Ναι.
8: Παγούρι.
9: Ναι.
8: Gaming gadgets.
9: Πώς.
8: Popcorn, σινεμά.
9: Τι.
8: Και παγωτό.
9: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
10: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: ή μπες στο java.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
4: Δεν υπάρχει νερά μου.
3: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης. Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
4: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε
8: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Μα έχω αδιά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Γιάννης Κατινάκης Σόου, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Γεια σας, γεια σας και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στο The Γιάννης Κατινάκης Show, εδώ πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που ακούς επιτυχιάρες και ανεβαίνει το κέφι και κάθε μίζωρο απόγευμα γίνεται ολοκέφι και σορολόπ. Μία ωρίτσα ακόμα μας έμεινε να κάνουμε παρεούλα, μέχρι και τις 8 θα είμαι στα αυτάκια σου και έχουμε να περάσουμε εξαιρετικά. Σε λίγο έχω το δικαστήριο του Γιάννη, όπου εσύ μου στέλνεις τα δικά σου τα προβλήματα, το δικό σου τον πόνο, και εγώ με τις γνώσεις που δεν έχω, τα λύνω όμως, παλεύω και τα λύνω. Έχετε ήδη στείλει αρκετά προβλήματα, ένα όμως το έχω ξεχωρίσει. Αν καταφέρεις να μου τραβήξεις την προσοχή, εδώ είμαι για λίγο ακόμα. 6937-949-949. Περιμένω να μου πεις τον πόνο σου, αλλά μέχρι τότε έχουμε επιτυχιάρες, γιατί περιμένει ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Στέλιος Ορόκος να μας τραγουδήσουν. Ξεκινάω όμως με Νίκο για να μπει καλά η ώρα. Ένοχο κορμί, οπότε δυναμώνεις την ένταση, μην το λυπηθείς. Θέλω να δυναμώσεις όσο θες να κεφάρεις. Έλα, πάμε. Αυτός είσαι. Και τώρα αναλαμβάνει ο Νίκος. Τώρα θα γίνει πανικός.

0: Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και αν πεις, ρυθμός 949 είναι η λύση, κάτσε. Παπάμ λοιπόν, είπε ο Στέλιος Ρόκος και πάρα πολύ τον αγαπάμε. Όπου και να πας, είπαμε πάντα εδώ στο ρυθμό 949 θα γυρνάς. Και τώρα ήρθε η ώρα μας. Γιάννης Κατινάκης, αρχικά δεν συστήθηκα για ακόμα μία φορά. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου. Και τώρα λοιπόν, είναι και η ώρα. Όχι του Γιάννη Βαλαώρα, αλλά του Γιάννη Κατινάκη, αλλά κυρίως η δική σου. Γιατί ήρθε το δικαστήριο του Γιάννη που εδώ λύνω τα δικά σου τα προβλήματα σε ζωντανό χρόνο με πάρα πολύ αξιοπρέπεια, ναι, θα το πω, με αξιοπρέπεια και γνώσεις. Θα δείξει ό,τι είναι τώρα. Να πέσουν οι τίτλοι γρήγορα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Έτσι, η ειλικρίνεια το μεγαλύτερο αγαθό. Και άκου τι πρόβλημα έχουμε σήμερα. Μου στέλνει φίλη ανώνυμα. Δεν έχει όνομα, δεν πειράζει όμως, δεν μας εμποδίζει καθόλου αυτό. Γιάννη μου, χάνομαι, Γιάννη μου, σβήνω. Ο άντρας μου από τότε που κάναμε παιδί, είναι 2 χρονών το παιδί, δεν θέλει να ερχόμαστε σε επαφές σε σημείο να το κάνουμε μία φορά το δίμηνο. Όταν του κάνω παράπονα, μου λέει ότι ζω στον κόσμο μου και έχει τόσα στο κεφάλι του, όπως οικονομικά, δουλειές κτλ. Που μόνο αυτό δεν σκέφτεται. Και όταν του έρχεται εκείνου, πάντα κάτι γίνεται που κάνω ή λέω και τον κάνω να ξενερώνει. Είμαι στο τσακ να τον απατήσω. Θέλω γνώμες, είσαι υπέροχος. Love you. Τι γίνεται λοιπόν? Είναι η φίλη που έχει ένα παιδάκι 2 χρονών και από τότε που έγινε το παιδί, ο άντρας δεν θέλει να έρχονται σε σεξουαλική επαφή και μία στο τόσο που του έρχεται κάθε καθαρά Δευτέρα με το χαρταετό, κάτι λέει κάνει, κάτι γίνεται και εκείνος ξενερώνει. Πώς να το πω τώρα στη φίλη αυτό και να είμαι και γλυκός σαν καταήφη και να είμαι και ειλικρινής και ακριβοδίκαιος? Άκου τώρα να δεις, φίλη μου. Γενικά, θα το πάω από το γενικό. Όταν θέλουμε πολύ έναν άνθρωπο και είμαστε ερωτευμένοι και κάνει τικ-τακ, τικ-τακ η καρδούλα μας, καρδιογράφημα έντονο, δεν μας ξενερώνει τίποτα. Να τα πούμε και αυτά. Ούτε βρώμα, ούτε να έχει φάει τα τζατζίκια, ούτε να ροχαλίζει, ούτε να πέρδεται. Δεν μας αφορά τίποτα. Μας νοιάζει να έχουμε τον άλλον, όπως και σε όποια συνθήκη. Όταν αρχίζει ξαφνικά η δυσκυλιότητα και θέλεις ακτινίδιο και σιγά σιγά τα πράγματα είναι δύσκολα, κάπου έχει πάρει ο έρωτας ένα υλικοφόρο, μία στράτα, μία μαούνα και έχει βάλει πλώρη για αλλού. Λέω εγώ τώρα. Θα μου πεις, είναι και η καθημερινότητα. Βεβαίως. Να είναι η καθημερινότητα ένα μήνα μετά από μια αλλαγή συνθήκης. Καταλαβαίνω. Ένα παιδί αλλάζει τα δεδομένα, τα ανατρέπει όλα, είναι τα πάνω κάτω. Ένα μήνα προσαρμογής. 2, 3, 4, 5 σαν φάσκελο με το συμπάθειο. 2 χρόνια είναι πολλά. Για μένα το να τον απατήσεις δεν είναι η, θα έλεγε κανείς, πιο ηθική λύση. Για μένα μια κουβέντα ξεκάθαρη και όχι με παράπονα γιατί δεν με θέλεις. Γιατί αν δεν σε θέλει ο άλλος, όσο παράπονα και να κάνεις, με το στανιό δεν γίνεται αυτό. Ή θέλει ή δεν θέλει. Και αν έφυγε, δυστυχώς μάλλον δεν ξανάρχεται. Ή θα γίνει μια κουβέντα έξω από τα δόντια, όρημη και σοβαρή. Ή να σου πω και κάτι. Και ο χωρισμός καμιά φορά, από το να είμαστε σε ένα χρυσό κλουβί ή μια φυλακή που τελικά δεν είναι και τόσο χρυσό, έχει και λίγο σκουριάσει, είναι καλύτερο. Γιατί να καταπιέζω τα θέλω δύο ανθρώπων? Γιατί αυτό μεταφέρνει και προς κρούσεις και προς τριβές. Αν τρως τη μάπα ξαφνικά έναν άνθρωπο που δεν θέλεις πια, μεταφέρνει νεύρα και δεν είναι καλό ούτε για το παιδί. Έχω να πω εγώ. Δεν αναλύω άλλο, δεν είμαι τένια μακρύ. Ωστόσο, ελπίζω να βοήθησα. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας 6937-949-949 και εγώ αφιερώνω. Τα καψούρα ρε παιδί μου, για το καλό, έτσι για να φύγει ο πόνος. Νότης Φακιανάκης, μετανιώνω. Αν και θα πω, μην μετανιώνεις για τίποτα στη ζωούλα αυτή.

Για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει άλλο πια. Πρέπει αλλού να πάει, βεβαίως. Πόσο θα κλαις και θα οδύρεσαι σαν την Ορέστια για ένα κοπρίτι. Πήγαινε αλλού να βρεις την υγειά σου, γιατί υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν και μανταρίνια και πεπόνια και ό,τι θες. Φρούτα υπάρχουν. Η ζωή είναι μικρή, δεν χρειάζεται να παθαίνουμε αιμονή με έναν άνθρωπο, παιδιά. Χάνουμε χρόνια από τη ζωή μας. Άμα δεν σε θέλει, δεν πειράζει. Πες αφοδεύτηκα και έφυγα για άλλα για καλύτερα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 θα σου κάνω παρεούλα. Και άκου τώρα, θα πω ένα θέμα που πιθανόν να μας κλείσει το εσουρού, αλλά έχω πάρει άδεια για να το πω. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, σε περίπτωση που πεινάς και έχεις μια λιγούρα, ας πούμε, και λες τι να φάω, τι να φάω, υπάρχει λοιπόν το αγγούρι της θάλασσας που έγινε πολυτέλεια. Άκου τώρα. Ολοθούριο λέγεται, ή με τη λαϊκή. Δεν μπορώ. Ή με τη λαϊκή ονομασία.

Ασία, ψωλιόγκος, ένα ζώο που οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν για δόλωμα και οι Κινέζοι πληρώνουν ακριβά για να το φάνε. Δηλαδή, λες, τι θα φάμε σήμερα, να πάρουμε ένα θαλασσινό, να πάρουμε ένα μαλάκιο. Όχι, έχω πολλά στη ζωή μου, λες, γαρίδα καλαμάρι δεν θέλω. Να πάρουμε βαγκαλάο, να πάρουμε μπαρμπούνι, πέρκα. Να φάμε ένα ψωλιόγκο, θα πεις. Ωραία, μερακλείδικα. Μια, ωραία. Θα συνεχίσω εγώ, με κίνδυνο να απολυθώ. Μοιάζει, λέει, με κάτι που δύσκολο θα περίμενε κανείς να βρεθεί στο πιάτο. Ναι, στο πιάτο, όντως. Για την ακρίβεια, μοιάζει, λέει, με κάτι που κανείς δεν θα ήθελε στο πιάτο του. Γιατί είναι ένα πλάσμα, λέει, μακρόστενο, σκουρόχρωμο, με μαλακή υφή. Μάλιστα. Πήρες και την πληροφορία σου για σήμερα για το τι τρώνε οι Κινέζοι. Σταματάω εδώ για να μην απολυθώ. Δίνω τα φιλιά μου στη Βέρα που μόλις μου στείλε μήνυμα στο Viber μας και περνάω σε Θοδωρή Φέρη και είπες ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες, δυνάμωσε την ένταση γιατί θα γίνει πανικός. Ακολουθεί και η Ιουλία Καλυμάνη στο καπάκι, στα καλύτερα που έλκονται. Βρε, στα καλύτερα σε έχω εγώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: σοφά τα λόγια της Ιουλίας Καλυμάνη. Άκου. Καταλύλου. Θα μου πεις, Γιάννη μου, πού να τον έβρω τον κατάλληλο ή την κατάλληλη, δεν βλέπεις τη χάρη κυκλοφορεί και έξω. Σε καταλαβαίνω και αυτό και εγώ έχω επιλέξει το δρόμο της μοναξιάς. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα. Τι λέει, μη με αφήνεις τώρα, πού είναι όλα. Δύσκολα, παιδιά, τι αμνησία έχω πάθει. Γεροντάματα, γεροντάματα. Αλλά και πάλι εδώ, στο ρυθμό 949. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. The Γιάννης Κατινάκης Show. Ακούμε επιτυχιάρες, τα περνάμε εξαιρετικά. Για να δω τι συμβαίνει και στους δρόμους. Έχει κοπάσει λίγο αυτή η ρημάδο η κίνηση, θα φτάσει σπίτι στο 2036. Όχι, παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ο Κηφισός ήταν πριν κόκκινος κατά κόκκινος ως ανεμορροίδα και τώρα είναι από το Περιστέρι και κάτω κατά πράσινος, λίγο κίτρινος προς τα πάνω και μεταμόρφωση κλασικά γίνεται το κάγκελο, μην πω το προηγούμενο και έρθει το έσουρου. Κουράγιο λοιπόν σε εσένα αγαπημένε φίλε που δεν έχεις γυρίσει ακόμα σπίτι και περιμένω φυσικά τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Ό,τι θες να μου πεις, είμαι εδώ για σένα για λίγο, γιατί τώρα περνάω σε break, δηλαδή ήμουν για σένα, θα λείψω 3 λεπτάκια και μετά θα είμαι πάλι εδώ για σένα. Κάν τις υπομονές σου και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου θα βρίσκομαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινά Ναυαγία. Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη. Ωραία. Σήμερα ή αν
2: τι
1: χρειάζομαι
2: βγάζει.
1: 85 πόντους.
2: Πάρα
1: φίλε.
2: Πολύ καλά ρε. Εγώ είμαι στο
3: 62. 85 πόντους είναι πάρα πολύ καλά παιδιά.
1: Πολύ καλά είναι.
2: Ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Δική
1: μου.
4: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
4: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συνάδελφε. Δεν γελάω με εσάς
1: προφανώς. Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μπράβο. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
5: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι, ρε.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Συμπληρώνεις τα κενά μου.
8: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
9: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
8: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
10: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
16: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
19: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.

Γεια σου, γεια σου και χαρά σου και καλώς ήρθες και πάλι στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Είσαι στο ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και επιτυχίες πάσης φύσεως, έτσι. Και καψούρα σου έχω, και ντέρτι, και καημό, και τσιφτετέλη, και χαρά και πόνο. Σαν τη ζωή, roller coaster. Όλα εδώ στον αγαπημένο μας ρυθμούλη και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα. Ωστόσο, μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα η δύσκολη του αποχωρισμού, δεν θέλω να με αφήνεις μοναχούλη. 6937-949-949 το Viber μας, τα φιλιά μου στη Μαρία που μόλις μου έστειλε. Και παιδιά, κοιτάω τον καιρό με την ελπίδα να πέσει η θερμοκρασία. Γιατί έλεγα και πριν ότι χτες είχε τη δροσούλα του, αλλά προϊόντα κένωση στο στόμα μου, μήπως κατά, γιατί από αύριο ανεβαίνει. Τετάρτη 31, Πέμπτη 32, Παρασκευή 33, Σάββατο 34. Και μετά τι, 15 Αύγουστος πάλι. Πέσε ρημάδο θερμοκρασία να τελειώνουμε, να βάλουμε τα ζακετίνια μας, να κάνουμε τα κουκουλιάσματά μας. Δεν μπορώ άλλο. Έχω αγανακτήσει. Είμαι μέχρι εδώ και έχω φτάσει στα μη περαιτέρω. Όμως δεν γκρινιάζω άλλο, γιατί περιμένει και εκεί τη Γαρμπή, βεβαίως, γιατί έτσι συνεχίζω την εκπομπάρα με εκεί τη Γαρμπή και υποσυνείδητο. Εσύ τι κάνεις, δυναμώνεις χωρίς να λυπάσαι τίποτα για κανέναν και απολαμβάνεις τη μία και μοναδική τούλα και τούλα. Εκεί τη Γαρμπή λοιπόν στο ρυθμό 949, ακολουθεί Αναστασία και μετά πρέπει να σε αφήσω και να σε παραδώσω σε άλλα χέρια. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, 3 ώρες, θα με βαρεθείς μετά, θα πεις διώχτω Γιάννη, ενώ τώρα θα σου λείψω, κατάλαβες.

0: εγώ με Αναστασία κλείνω την εκπομπάρα πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Γιάννης Κατινακής, βεβαίως η απογευματινή σου παρεούλα. Και τώρα ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, ήρθε η ώρα να σε αφήκω και να πάω τη βόλτα μου και την τζάρκα μου, έτσι. Αλλά σε αφήνω σε καλά χέρια. Έλενα Ντάντζελο, η καλύτερη φωνή του ραδιοφώνου, η καλύτερη φωνή του ραδιοφώνου, ένα κορίτσι κόλαφος, ένα σεξ σύμπολ θα έλεγα, αν ήταν σεξ σύμπολ, τώρα όμως που δεν είναι, δεν θα το πω, είναι μια κυρία, μια καλή κυρία, η καλή μας μπάμπο. Δεν αντέχω άλλο πια. Είναι λοιπόν αυτή η γυραιά κυρία εδώ που θα σε συντροφεύει με παραμυθάκια για καληνύχτα όπως κάνουν όλες οι γιαγιάδες. Μπορεί να σου μάθει και ντύματα. Ένα ωραίο κέντημα είναι ο Γιώργος με το τσιμπούκι. Παραδοσιακό κέντημα.
1: Ο Χριστός και παραδοσιακό.
0: Υπάρχει το κέντημα αυτό, καλέ.
1: Εντάξει.
0: Είναι ναυτικός. Είναι ένα ναυτικός, τι κάπνισε το. Λοιπόν, Έλενα Ντάντζελο λοιπόν, μέχρι και τις 11 θα είναι εδώ για εσένα. Να την ακούσεις, να τη στείλεις τα μηνύματά σου, να τις κάνεις τις παρεούλες, τις ωραίες. Και εμείς αύριο 5 εδώ θα είμαστε. Πολλά πολλά φιλάκια.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care,
2: με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης.

0: Ρέμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
10: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι συμβαίνει μέσα στο στούντιο κάθε φορά που φεύγει ο Γιάννης Κατινάκης και έρχομαι εγώ. Αυτή τη συνύπαρξη, ειλικρινά, θα θέλα πάρα πολύ να μπορείτε κάπως να τη δείτε σε βίντεο. Δεν έχει σημασία πάντως, γιατί τώρα μαζί έως και τις 11 θα κάνουμε την καλύτερη παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Εννοείται ότι σας έχω εκπλήξεις. Θα σας στείλω και σε συναυλιάρα και για ταινίες θα μιλήσουμε, όλα θα τα πούμε και κυρίως θα ακούσουμε τραγουδάρες. Γιατί όπως και αν είναι η μέρα, δεν έχει σημασία αν έχει κίνηση, αν δεν έχει. Όπως και αν είναι η μέρα, λοιπόν, μπορούμε όλα να τα διορθώσουμε έστω και στο 90 με τραγουδάρες. Γιατί όταν είσαι μες στο αυτοκίνητό σου, τραγουδάς και βγάζεις τα σώψυχά σου, νιώθεις καλύτερα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την υπέροχη, αυτή τη φωνάρα Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Καλώς ήλθατε.

Πάνω σκιά μου, στη φωτιά το χέρι μου, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8 και διάβαζα κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέει ότι έγινε ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια επιβάτες. Μιλάμε τώρα για έναν τεράστιο ρυθμό, βέβαια. Όσοι ταξιδέψατε μέσα στον Αύγουστο, το λέω αυτό γιατί μέσα σε αυτούς ήταν και η αδερφή μου, η οποία γκρίνιαζε αδιανόητα για τις καθυστερήσεις. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα το είδατε από πρώτο χέρι. Θέλω λοιπόν κι εσείς, αν ταξιδέψατε μέσα στον Αύγουστο, να μου στείλετε εντυπώσεις στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και πάμε αμέσως να ακούσουμε μαζί Ηλία Βρετό. Λάθος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τα κολλασμένα.
1: Από Καντάδα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι? Η απάντηση είναι απλή. Λοιπόν, μουσική, χορό και καλή παρέα. Και φυσικά μία παγωμένη μπύρα Αλφα. Γι' αυτό λοιπόν στις 19 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μπύρα Αλφα, χορηγός του φεστιβάλ, θα μας περιμένει στον δικό της χώρο, μέσα στο φεστιβάλ, για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την αγαπημένη γιορτή γεμάτη μουσική. Και αν δεν έχεις ακόμα το εισιτήριό σου, πολύ απλά μπες στο Facebook της μπύρας Αλφα και δήλωσε συμμετοχή στο διαγωνισμό για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Πρωινά Ναυάγια.
3: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη.
4: Ωραία.
3: Σήμερα ή αν
4: τι σκορ σου βγάζει.
3: 85 πόντους.
4: Πάρα
3: φίλε.
4: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
5: 65. Εγώ τους είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
3: 85
4: Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας, πρωινά Ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μεγάλη
3: μας
4: τιμή. Είναι,
6: είναι σωστό, την ετοιμήσατε.
3: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή
6: καλά
3: αρχή.
6: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
4: Συγγνώμη, δεν γελάω με εσάς.
3: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
4: Όχι.
5: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
4: Όχι, ρε.
7: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
5: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
4: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
6: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
14: Σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω αν τα μάθατε κι εσείς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα οι χάρτες που είχαμε στα σχολεία θα αλλάξουν. Γιατί ο ΙΕ ψηφίζει υπέρ ενός νέου χάρτη με μεγαλύτερη ακρίβεια, λέει, στην απεικόνιση της γης. Γιατί σε αυτόν που έχουμε τώρα στα σχολεία δεν δείχνει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Σε αυτόν, για παράδειγμα, διάβαζα ότι η Αφρική δείχνει σχεδόν όσο η Γροιλανδία, ενώ είναι 14 φορές μεγαλύτερη. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι σαν πρωτοβήμα πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται τι. Γιατί και σε αυτό φαίνεται σε έρευνες ότι αρχίζουμε και δεν είμαστε τόσο καλοί. Λοιπόν, τώρα Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: είσαι και εσύ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και χαμό έχει κάνει στα social media το trend που μετατρέπει τις φωτογραφίες σε εικόνες βγαλμένες από τα 80's. Αλλάζει το στυλ, αλλάζει το μαλλί, αλλάζει τα πάντα. Πείτε την αλήθεια, το δοκιμάζετε κι εσείς ή έστω έχετε μπει στον πειρασμό. Και εγώ μπήκα στον πειρασμό, δεν θα σας πω ψέματα, δεν το έχω κάνει ακόμη, αλλά λάτρεψα τη φωτογραφία που ανέβηκε και στα social media του ρυθμού 949 με τα παιδιά μας εδώ από το πρωινό μας, τα πρωινά ναυάγια. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Και εντάξει, δεν ξέρω ποιο μαλλί μου αρέσει περισσότερο από τους τρεις, αλλά είναι και οι τρεις υπέροχοι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Εύχυλ Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η Άννα Βύση Powered by ΔΕΗ γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
7: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
6: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
8: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
9: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Είστε έτοιμοι!
9: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
11: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
9: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
10: 2-1!
9: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
13: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
12: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
13: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
12: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
14: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
15: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by ΔΕΗ επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by ΔΕΗ. In the nighttime.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
17: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
18: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει αρκετή ζέστη. Γενικά αυτές τις μέρες έχει πολύ ζέστη. Έχει 27 βαθμούς Κελσίου. Γενικά δεν έχουν έρθει ακόμη μεγάλες ζέστες. Την Παρασκευή περιμένουμε πολύ ζέστη. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω να ανεβάσουμε. Εντάξει, τη θερμοκρασία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά μπορούμε να ανεβάσουμε την ένταση και τη διάθεσή μας. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Λοιπόν, θα βοηθήσω κι εγώ, εννοείται. Θα σας δώσω σε λίγο εισιτήρια για μια συναυλιάρα που δεν θέλω να χάσετε. Θα σας μιλήσω για κάτι το οποίο θα συμβεί στην πόλη που θα σας μείνει αξέχαστο, έτσι να την ακούμε την Ντάντζελο. Και όχι μόνο αυτό, θα σας πω και μια είδηση, πολύ περίεργη είδηση για έναν τουρίστα. Προς το παρόν όμως τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και ξεκινάμε με Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Γιώργος Μαζονάκης, 4 στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Και αν συμφωνείς μαζί μου, δηλαδή ότι θέλεις να πας, να πέρασες καλά έξω, να ακούσεις η Ιουλία Καλυμάνη, αυτή την υπέροχη, αυθεντική λαϊκή φωνή που πραγματικά ξεσηκώνει κάθε φορά που βγαίνει και τραγουδάει. Θες λοιπόν και εσύ να πας, να τραγουδήσεις, να περάσεις καλά, τότε αυτό που θα πω σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, την 3η 15 Σεπτεμβρίου η Ιουλία Καλυμάνη θα είναι στο Κατράκι, ο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Εκεί λοιπόν θα κάνει μια φανταστική συναυλιάρα, θα είναι μια μοναδική βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, γιατί δεν θα σε αφήναμε έτσι, στείλε Καλυμάνη στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Γιώργος Ζαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και το κάτι παίζει Powered by They επιστρέφει και αυτά είναι υπέροχα νέα. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Πού και πότε θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί λοιπόν θα ζήσουμε 3 ώρες ζωντανά με τον ένα και μοναδικό, τον ταλαντούχο, τον αγαπημένο μου, τον Γιάννη Κατινάκη. Και θα είναι και κάτι ακόμη, το οποίο εντάξει δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις όμως ότι αξίζει να είσαι εκεί, γιατί έρχονται ωραίοι καλλιτέχνες, γίνονται ωραία πράγματα. Αυτά κάθε φορά δεν χάνονται. Έχουμε δει και τα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by They και ξέρουμε ότι αυτό το οποίο θα συμβεί και αυτή τη φορά στην πλατεία Συντάγματος, δεν χάνεται. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη.
2: Ωραία.
1: Σήμερα ή αν
2: τι σκόρσο βγάζει.
1: 85 πόντους.
2: Πάρα πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
3: 65. Εγώ είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: Πολύ καλά.
2: Ναι, ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Δικήμη.
4: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
4: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συνάδελφε.
1: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι, ρε.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας και ξαναπας και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Είστε έτοιμοι? Πάμε!
7: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
9: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
7: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
8: 2-1!
7: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Ακτόρ, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30 από τη ΔΕΗ.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, αύριο Τετάρτη. Και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και αύριο θα έχουμε το εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Τετάρτη, λοιπόν, 8 με 10. Κάθε εβδομάδα, λοιπόν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχει μια διαφορετική θεματολογία. Είναι γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένοι έκπληξη έρχονται. Βέβαια, αυτή την εβδομάδα θέλουμε να μας πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Θέλω να το στείλεις με γραπτό μήνυμα, κυρίως με ηχητικό βέβαια, στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, γιατί αυτές τις ιστορίες, τις δικές σας ιστορίες, αυτά τα τραγούδια, τα τραγούδια που θα επιλέξετε και αυτά τα συναισθήματα θα τα ακούσετε αύριο Τετάρτη 8 με 10 στο εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένα κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: για σένα.
1: Γιώργος Κακοσέου, ούτε εχθροί ούτε φίλοι, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τουρίστα στα Χανιά ζήτησε αποζημίωση, λέει, από το ξενοδοχείο που έμενε, γιατί τον τσίμπησαν τα κουνούπια. Καλά, ακούσατε. Εντάξει, σε κανένα δεν αρέσουν τα κουνούπια το καλοκαίρι. Υπάρχουν όμως, τι να κάνουμε. Παίρνουμε γενικά τα μέτρα μας. Αν δεν είναι καλοκαίρι, βάζουμε κάτι πιο αεράτο. Και για να μην μας τσιμπάνε, ψεκαζόμαστε, κάνουμε κάτι. Αυτός λοιπόν τι έκανε. Αφού τελείωσαν λοιπόν οι διακοπές του και γύρισε πίσω, ουσιαστικά έστειλε στο ξενοδοχείο ότι η ψυχολογία του ήταν χάλια και καταστράφηκαν οι διακοπές του και ουσιαστικά ζητάει είτε μερική είτε ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο γιατί δεν πέρασε καλά. Έστειλε και φωτογραφία το πόδι του, το οποίο είχε γεμίσει με τσιμπήματα. Καλά που έμενε κι αυτός πια τόσο πολύ. Αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αν το έλεγε ειδικά στους φιλόξενους κριτικούς κάτω, θα κάνανε κάτι, θα βάζανε κάτι. Δεν ξέρω, μια κουνουπιέρα γύρω-γύρω από το κρεβάτι του. Θα ψέκαζαν, θα βάζαν μια ταμπλέτα. Τόσες λύσεις υπάρχουν. Νομίζω ότι όταν έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει απευθείας να το λύνουμε για να μην το αφήνουμε να διωγγώνεται. Βέβαια, ίσως αυτό να είναι και ένας τρόπος τώρα να πάρει τα χρήματα του πίσω. Ή ίσως ο άνθρωπος πραγματικά να πέρασε τόσο χάλια που με το που γύρισε να το σκέφτηκε καλύτερα και μετά να έδρασε. Πάντως, να τα πούμε και αυτά, τα κουνούπια είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό και υπάρχουν. Τώρα, το τι θα κάνουμε εμείς μετά το καλοκαιράκι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά και αυτά να μην ζήσουν τα καημένα, να ζήσουν. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έρχεται και προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήλθατε, εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 3η 8 Σεπτεμβρίου, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας, το διάβασα και είπα ότι θα το αναφέρω γιατί το προηγούμενο διάστημα, τώρα καθίστε να σας τα πω, είχα έναν μικρό τραυματισμό στο πόδι γιατί ήμουν απρόσεκτη, αυτός ήταν ο λόγος και ο φυσικοθεραπευτής μου έκανε θαύματα και ο γιατρός εννοείται, αλλά και ο φυσικοθεραπευτής ο οποίος άκουσε την κρίνια μου και με βοήθησε να μπορέσω να ξαναπερπατήσω πάρα πολύ γρήγορα. Πραγματικά τους αξίζουν πολλά μπράβο και για την υπομονή τους και για το τεράστιο έργο που κάνουν, ναι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Σταν Νίκο Βέρτη και τώρα Θοδωρής Φέρης με αυτή την τραγουδάρα που αγαπώ τόσο πολύ. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή η Peggy Zina, μη ρωτάτε, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10 και σήμερα σας έχω μια ταινία που μπορεί να μην βασίζεται σε βιβλίο, αλλά βασίζεται σε επιτραπέζιο.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Λυκάνθρωποι, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι ταινία του 24 και αλήθεια πρέπει να τη δείτε, ειδικά αν σας αρέσει η ταινία Jumanji. Εντάξει, αυτή τότε είναι η αμέσως επόμενη, έχει ακριβώς το ίδιο περίπου ύφος, θα σας εξηγήσω το εννοώ. Μία οικογένεια λοιπόν παίζει ένα παλιό επιτραπέζιο παιχνίδι και ξαφνικά μεταφέρεται πίσω στο 1497. Το πρόβλημα, το παιχνίδι έχει γίνει πραγματικότητα και στο χωριό κυκλοφορούν λυκάνθρωποι. Καλά, ακούσατε. Για να γυρίσουν στο σήμερα πρέπει να βρουν ποιοι είναι οι λυκάνθρωποι και να κερδίσουν το παιχνίδι. Το καλύτερο είναι ότι ο καθένας αποκτά και μια διαφορετική δύναμη από το ρόλο που είχε στο παιχνίδι. Έχει πολύ χαβαλέ, είναι γεμάτο σε οικογενειακές γκάφες, αρκετές ανατροπές. Θυμίζει τη φιλοσοφία του Τζουμάντζι. Βέβαια, πολλοί λένε ότι εντάξει, δεν είναι τόσο καλό όσο αυτή η ταινία, αλλά εμένα μου άρεσε γιατί είναι αρκετά χαλαρή. Δεν σε βάζει να προβληματιστείς, θα γελάσεις αρκετά. Πρωταγωνιστεί και ο Ζαν Ρενό, είναι ηθοποιάρα. Έχει παίξει σε πολλές γνωστές ταινίες. Θέλω να σας θυμίσω Λίον, Κώδικας Νταβίντσι, Ροζ Πάνθυρα, τόσες πολλές. Βέβαια, επειδή αγαπάμε τα βιβλία και πολλές ταινίες έχουν βασιστεί σε βιβλία, θέλω λοιπόν να σας δώσω κι εγώ δωράρα συνδρομή, μηνιαία συνδρομή για το Jukebox, δηλαδή για ένα μήνα θα έχετε πρόσβαση σε αυτή την τεράστια συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και μπορείς να το δοκιμάσεις κι εσύ τώρα. Γι' αυτό λοιπόν στείλε μου Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να ακούσεις το αγαπημένο σου βιβλίο, γιατί πού να προλάβεις να το διαβάσεις με αυτούς τους ρυθμούς που έχουμε εδώ, αλλά μπορείς να το ακούσεις τώρα. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Ναβίση Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και υπάρχει μία νέα μόδα που έρχεται σιγά σιγά και προς τα εδώ. Δεν ξέρω αν έχει κάνει την εμφάνισή της. Πάντως εγώ δεν το έχω πετύχει ακόμη. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες θήκες που πριν από τη συναυλία βάζεις μέσα το κινητό σου και κλειδώνει αυτή η θήκη με έναν μαγνητικό μηχανισμό, ώστε να μην έχεις το κινητό σου μαζί και ταυτόχρονα, δηλαδή να μην το χρησιμοποιείς, αλλά να το έχεις πάνω σου. Βέβαια θα μου πεις τώρα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, βρεσί Έλενα, τι κάνουμε? Λοιπόν, σε περίπτωση ανάγκης υπάρχει δυνατότητα να ανοίξεις προσωρινά τη θήκη και να δεις το κινητό σου, αλλά ουσιαστικά αυτή η θήκη δεν σε αφήνει να τραβάς βίντεο, να κάνεις live και όλο αυτό. Ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια από τους καλλιτέχνες του εξωτερικού σε πρώτη φάση για να προστατευτούν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί και δεν θέλουν να φαίνονται στα βίντεο δεξιά και αριστερά, να μην είναι άδικο για όσους έχουν πληρώσει εισιτήριο. Και δεν ξέρω εσείς αν συμφωνείτε ή όχι, πάντως εγώ έχω προσέξει το τελευταίο διάστημα ότι όλο ένα και περισσότεροι, χωρίς αυτή τη θήκη, επιλέγουν να μην χρησιμοποιήσουν το κινητό τους στις συναυλίες. Δηλαδή, το έχω δει αρκετές φορές και μέσα στο καλοκαίρι, και αυτό δεν ξέρω πώς με κάνει να νιώσω. Από τη μία, νιώθω μία νοσταλγία για το πώς ήταν παλιά οι συναυλίες, που όλοι σηκώναμε τα χέρια ψηλά, τραγουδούσαμε, δεν κοιτούσαμε το κινητό μας, δεν βλέπαμε τη συναυλία μέσα από μία οθόνη. Αλλά και από την άλλη, να θες λίγο να τραβήξεις για να μπορέσεις έτσι να θυμάσαι τη στιγμή, τον εαυτό σου έτσι και λίγο και από τον καλλιτέχνη, δεν μου φαίνεται άσχημο. Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι έγινε τώρα στα πρωινά ναυάγια μας.
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη σήμερα ή αν
2: τι σκόρσο βγάζει.
1: 85 πόντου.
2: Πάρα φίλε. Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
3: 65. Εγώ του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: 85 πόντου.
2: Ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μεγάλη
1: μας
4: Νίκος. Είναι σωστό, την ετοιμήσα.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
4: Καλά καλέτε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συνάδελφε. Δεν γελάω με εσάς προφανώς.
1: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
1: Αυτό!
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι, ρε.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διαβάζω τόση ώρα τα μηνύματά σας και έχω γελάσει πάρα πολύ με το μήνυμα που έστειλε ο Κωνσταντίνος, γιατί του λέω πού είσαι εσύ και μου λέει είμαι γυμναστήριο να μαζέψουμε τον Αύγουστο. Πραγματικά αυτό το πράγμα που όλοι τώρα έχουμε γυρίσει και λιώνουμε στα γυμναστήρια είναι η χαρά του γυμναστή. Και του λέω και εγώ ταυτίζομαι μαζί σου και μου απαντάει όλη η Ελλάδα μαζί με εμάς. Εγώ έχω δει το γυμναστήριό μου ότι είναι γεμάτο τελευταία. Βέβαια, εγώ πηγαίνω συνήθως από τον κάτω δρόμο, να μην με βλέπουν πολύ, δεν θέλω να ξεκινήσω ακόμη. Προσπαθώ έτσι σιγά σιγά, λίγα τα βήματα. Βέβαια τώρα, εγώ θέλω να πάμε γρήγορα γρήγορα σε μια τραγουδάρα που με κάνει να πορώνω. Με θέλω να ανεβάζω την ένταση, να τραγουδάω, να έτσι βγάζω τα σώψυχά μου τέλος πάντων. Γιατί αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Φορτώστε τα μωρέ όλα σε ένα φορτηγό και μη σας νοιάζει.

Κατερίνα, χημεία και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Αύριο μην ξεχνάτε, θα τα πούμε μαζί αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, γιατί αύριο είναι Τετάρτη και με το Θοδωρή τα λέτε 8 με 10. Και τώρα, Νίκος Χαλκούσης, non-stop mix, έτσι για να δυναμώσουμε κι άλλο την ένταση, κι άλλο την ενέργεια, γιατί όσο γυρνάμε στο σπίτι μας, χρειαζόμαστε επιγόντως Νίκο Χαλκούση για να φτάσουμε, αλλά με την αντίστοιχη διάθεση. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω! Non-stop mix by Νίκος Χαλκούση.

0: Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
0: Ρυθμός 949.

0: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη.
1: Ωραία.
0: Σήμερα ή αν
1: τι σκόρσο βγάζει.
0: 85 πόντους.
1: Πάρα
0: φίλε.
1: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
2: 65. Εγώ του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Δικήμη.
3: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
0: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή
3: αρχή. Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
1: Συνάδελφε. Δεν γελάω με εσάς
0: προφανώς. Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις ναι. στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
1: Μπράβο. Μάλτα δεν είχα πάει για. Συνέδριο.
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
1: Όχι.
2: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όχι.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
9: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
10: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
5: δρόμο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη.
1: Ωραία.
0: Σήμερα ή αν
1: τι σκόρ σου βγάζει.
0: 85 πόντους.
1: Πάρα
0: φίλε.
1: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
2: 65 πόντους. Είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Δικήμη.
0: Είναι ο κύριος
1: Νίκος.
3: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
0: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
3: Καλά καλέτε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
1: Συνάδελφε. Δεν γελάω με εσάς
0: προφανώς. Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις ναι. στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
1: Μπράβο. Μάλτα δεν είχα πάει για. Συνέδριο.
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
1: Όχι.
2: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όχι.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
6: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
0: Πλάω καλύτερος.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
2: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

0: μετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη. Ωραία. Σήμερα ή αν
1: τι σκορ σου βγάζει.
0: 85 πόντους.
1: Πάρα
0: φίλε.
1: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
2: 65. Εγώ είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι, ποιος είναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Δικήμη.
3: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
0: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
3: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
1: Συνάδελφε.
0: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
1: Μάλτα δεν είχα πάει για. Συνέδριο.
0: Αυτό!
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
1: Όχι.
2: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όχι, ρε.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
0: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
5: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Πες μου τον αγάπη μου και...
5: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.